0: heraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σε ρίχα μόνο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Και βγαίνει στον αέρα, σε αποκλεί. Αποκλεί στον αέρα το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Μελβανίζα κουνέτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουπελιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς και όχι. Wagyu Vegan Sauce από την Condito The Grill Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Grill Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα κίτρινο.

0: greekisradio.gr.
1: Το καθεστήκη αλλάζει και γίνεται Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή δεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κεραίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την κοντή του The Green Line. Χωρίς αυγό.

0: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
1: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
2: Δώσ' του, δώσ' το πέρα.
3: Έχω αυτή την παπαριά που σήμερα θα
1: πω. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα? Don't drop that. Thank you.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το καθαριστική αλλάζει και γίνεται For Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. For Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: βρίσκεται σε υπό πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουπελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς και όχι. Wagyu Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Και δοκάρι και έξω. Δεύτερο σου είχα μόνο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Και βγαίνει στον Ήρωα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρωα στο πέναντι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχτα! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Toyota Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Toyota. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

επιχείρησης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καιρός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το καθαριστική αλλάζει και γίνεται For Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. For Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Και δοκάρι! Και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο νέο μας. Αποκρούει. Αποκρούει στο νέο μας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουτελιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Toyota Hybrid είναι εδώ με 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Toyota, βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

αντιστάσεις κολλασμένων αρουραίων. Το παίχνουν στη φάκα του χεριού. Και εσύ παλιάτσο να έχεις σε κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθείς για τις ψυχολογήσεις. Και αφήνους και έρωτες που χάθηκαν σε αποκοιτά που ήταν εκφράσεων, αισθήσεων και εμείς. Σου

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καιρός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από τον Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά.

logistics αλλάζει και γίνεται Full Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. Full Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Λοιπόν, 36 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιανίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουπελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς, like και όχι. Λάδιο Vegan Sauce από την Condito The Grill Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Grill Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καιρός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: bookingsradio.gr.
1: Προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται Full Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. Full Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο fullwork.gr.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: κάθε σκέψης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουπελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς. Και όχι, Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Grill Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Grill Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Και δοκάρι! Και έξω! Δεύτερο είναι χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Ήρακλης. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρακλης το πέναντι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Toyota Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Toyota. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Το καθεστήτη αλλάζει και γίνεται Full Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. Full Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.dennisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: αξίπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννήρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Εχαμένες σκέψεις βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουτελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς. Και όχι, Wagyu Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: School Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Και δοκάρι! Και έξω! Δεύτερο σου ρίχαμε ένα πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 ο Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Και βγαίνει στο λίγο μας. Αποκλεί. Αποκλεί στο λίγο μας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
2: Ο Ηρακλής ακούγεται.

ξέρω τι μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή για τη Φουκαριάρα, τη μάνα μας, με τα χαιρετίσματά μου, την απεριόριστη αγάπη μου και την συμπόνια μου για το γεγονός ότι είναι πεσκετέριαν στην καταπληκτική μητέρα του GM. Θέλω να είναι πάντα έτσι ευχάριστη, γιατί δεν μπορεί να μην είναι ευχάριστη για να έχει βγάλει ένα τέτοιο παιδί τόσο καλό, τόσο αξιόλογο. Να είστε καλά, θα έλεγα και πάντα τέτοια, αλλά ακόμα έχουμε να κάνουμε πραγματάκια. Σας αγαπάει πάρα πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παύλο Ναφόπουλο. Ο αδερφός μου, Δημήτρης Οφελάνος, όντας πολυεκατομμυριούχος, είναι αυτή τη στιγμή στις παραλίες της Πάρου και κάνει μπάνια, λιάζεται, και η ομάδα εδώ χρειάζεται στήριξη, αλλά έχει υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει δρυμύτερος. Δείτε λίγο την μπλούζα μου εδώ. Θέλω να μου πείτε ποιος μου την έχει κάνει δώρο. Είναι μπλούζα εθνική Ταϊλάνδης. Όποιος τυχερός βρει ποιος μου την έκανε δώρο, κερδίζει μία ταβέρνα, εγώ και αυτός οι δυο μας. Μισό ποτό. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναλύσουμε, και σοβαρά και ασόβαρα. Θέλω να είμαστε στην κατάσταση αγωνιστικού τριημέρου το οποίο έρχεται, αγωνιστικού με όλες τις εκφάνσεις. Πρώτον, έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκη. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Η καλύτερη ευκαιρία για να φύγεις στο Σαββατοκύριακο. Δεύτερον, αλλά θα γυρίσεις 6 ώρα, γιατί παίζει ο Ηρακλής το πρώτο μάτς με κόσμο στο Ιβανόφιο. Η ομάδα μπάσκετ αποκαλύπτεται σε ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά έτσι λίγο πιο σοβαρό, ας πούμε. Κυριακή 6 ώρα με την ΑΕΚ Λάρνακας, Πετρολίνα. Ψιλοσέξι όνομα θα πω το Πετρολίνα. Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας. Δηλαδή είναι και λίγο ένα ποτό από τα παιδιά στην Πετρολίνα. Πού δουλεύει στην Πετρολίνα? Δουλεύω στο Smart σήμερα και αύριο δουλεύω στο Χουέγο, ας πούμε. Πετρολίνα λοιπόν. Ηρακλής Πετρολίνα, Κυριακή 6 η ώρα, φιλικό. Και Δευτέρα, Αστέρας της Τρίπολης, ή αλλιώς δικαστικός FC. Ακόμα μια φορά πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε. Αυτή τη φορά είχε δίκιο. Η προηγούμενη που τον κράτησε στην πρώτη εθνική σε βάρος του γίγαντα Ηρακλή ήταν όλο, για να το μιλήσω με όρους ηλεκτρολογικούς, μούφα. Το λεγόμενο μούφα. Όσο εγώ μιλάω, εσείς θέλω να κάνετε το εξής: να κάνετε αρχικά like. Πάμε να φτάσουμε τα 200 like μέχρι τις 7.30. Είναι πάρα πολύ βατό. Θέλω να σκουντίξετε, είτε πραγματικά, ακόμα και αν είστε με αγνώστους, ακόμα και αν είστε σε ταβέρνες, ακόμα και αν είστε σε αυτοκίνητο, σε λεωφορείο, σε αεροπλάνο, σε ταξί, σε πλοίο, σε διαστημόπλοιο, σε υποβρύχιο, τους διπλανούς σας, ώστε να βάλουν Ιταρό Ηρακλής Radical, πρώην Ηρακλής Radio, και για πάντα Ιταρό Αλφακλής, χίλια χρόνια Ηρακλής. Θέλω να μπείτε επίσης στο Instagram μου. Έχω ανεβάσει κάτι που ρωτάω και απαντάτε, ή απαντάτε και εγώ ρωτάω, ή εσείς ρωτάτε και εγώ απαντώ. Για να ξεκινήσει καλά η εκπομπή, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εδώ στο κορίτσι μας που είναι εδώ και μας κάνει την ηχοληψία. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, την κυρία Ελευθερία μας. Να είστε καλά, παιδί μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αποκαλύπτεται και αυτή η φωνή, η οποία μπορεί να μείνει μυστηριώδης για πάντα. Μπορείς δηλαδή να είσαι ο νέος GM στη θέση του GM.
1: Αυτό είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Καταπληκτικά. Κρέατα τρώτε? Εσείς?
1: Εγώ...
0: Δεσποινείς. Τρώτε. Δεν μπορείτε να τον αντικαταστήσετε. Κάνει κέτο. Κάνει το λεγόμενο κέτο. Λοιπόν. Είμαστε εδώ.
1: Κουμπάρε.
0: Θέλω τη συμμετοχή σας. Θέλω τα like σας. Θέλω αρχικά με πάρα πολύ μεγάλο πάθος να αγοράσετε εισιτήρια για το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Δημήτρης Τσιρανίδης, κουμπάρος, κουμπάρα, κουμπάρα, κουμπάρος. Από Κιανόλα Φουγάρογος Οριστικό. Με ατρόμητο θα είναι εδώ, έχω μάθει. Τώρα σήμερα είναι δύσκολο. Ο άγνωστος Χ θα ξαναβγεί την Τρίτη. Είναι κανονισμένο μετά και τις τρεις αγωνιστικές που θα έχουν γίνει στο εκπληκτικό πρωτάθλημα της Super League 1, θα βγει για να κάνουμε μια ανάλυση τι έγινε, τι να γίνει. Η δεύτερη ομάδα της Αρκαδίας μετά το Παναρκαδικό εννοείται ότι είναι ο Αστέρας Τρίπολης, έτσι. Ο χημικός των υπόπτων συνέδωσε τη φάνελα. Όχι, δυστυχώς έκανες λάθος. Ο Ντέλος λέει ο Βιτίνιο ή αλλιώς Βιτίνια. Ναι, κυρίες και κύριοι, κέρδισε ο Ντέλος, γιατί ο Βιτίνιο μου την έδωσε φορώντας την, όχι ως ποδοσφαιριστής, ως έχοντας τη νέα του ιδιότητα σε αυτήν εδώ την απροσδόκητη περίεργη ζωή την οποία ζούμε. Καλησπέρα. Μπήκα μόνο για να δω αν ο Παύλος βγάλει πιο γρήγορα μαλλί από ότι το καφτατζόγλιο χόρτο. Εμένα με κουρέψαν μια φορά. Άλλο ένα κούρεμα έχω και μετά παίζει αγώνα. Εδώ είμαι. Κρύβουν απλά τα ακουστικά την αρέωση που υπάρχει πίσω. Για να μην πω το φαλακρό όρος. Θέλω σήμερα να επικοινωνήσουμε πάρα πολύ. Θέλω να είμαστε μαζί. Θα αναλύσουμε, παιδιά, τα πάντα και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη Ηρακλή σε όλα τα αθλήματα. Αρχικά να πούμε 18 του Σεπτέμβρη. Θέλω να μην κανονίσει κανείς τίποτα. Θέλω όλοι μετά τις 6 ώρα το απόγευμα να είστε εδώ στο χώρο του Κατσανίου. Έχει τα επίσημα εγγένειά της η μπουτίκ του Γάμα Σίγμα με πάρα πολλές εκπλήξεις, με ατελείωτα νέα προϊόντα, με πάρα πολλά σχολικά, με μια υπέροχη φανέλα βόλεϊ η οποία έχετε χρόνια να δείτε τόσο όμορφη, τόσο Ηρακλής φανέλα να βγάλει ένα τμήμα limited edition που λένε και στο χωριό του GM εκεί στην Πελοπόννησο, γιατί είναι και το μορφωμένο χώρι, έχω μάθει λέγεται. Θα είναι 200 τεμάχια. Όποιος πρόλαβε τον ημίθεο είδε. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, αυτή η καινούργια μαμακία με Ευγενίου, τι φάση, θα τα πούμε όλα. Καλησπέρα γίγαντα, γεια σου Χάρη. Πώς γίνεται ο Παύλος να είναι ο δεύτερος γεώγραφος του Ήταρο? Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει ο Ηρακλής μας? Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Θεωρώ ότι ο πιο ωραίος εδώ του Ήταρο είναι μακράν ο Γιώργος Οπενόπουλος από την Γυραιά Αλβιώνα, έτσι πως είναι σαν φαλακρό σεξι βέλος. Νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος μακράν. Προχωρούμε. Όσο εγώ μιλάω εσείς κάνετε like. Θέλω να φτάσουμε τους 300 ταυτόχρονους, τουλάχιστον, ώστε να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Και εσείς και εγώ που κάνω αυτό που κάνω εδώ Παρασκευή, ενώ αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής τρομακτικά οξύμορο. Έχουν πορεία τα σώματα ασφαλείας. Σαν να λέμε, κάνει το μαλλί του Ράστα ο Λεωνίδας Βόκολος. Το ίδιο πιστευτό και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ο πιο ωραίος είναι ο χημικός διαφορά. Για ιερά τέρατα δεν μιλάμε, δεν μπαίνουμε καν σε διαδικασία συζήτησης και συναγωνισμού. Παιδιά, μπείτε σιγά σιγά, πείτε και τους άλλους να μπουν. Θα κάνω δυστυχώς για την ψυχική μου υγεία ένα μισάωρο σοβαρής ανάλυσης των γεγονότων που γίνονται αυτή την περίοδο στον Ηρακλή. Μετά τις 8 θα ανοίξουμε και γραμμές. Όσο εγώ μιλάω, συμπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Έχω ένα Q&A που μου έχει πει η Vivian, η κοπέλα μου, ότι λέγεται αυτό που έχω κάνει. Εσείς ρωτάτε και εγώ θα απαντήσω σε όλα χωρίς περιστροφές. Έχω διάθεση να τα πούμε σήμερα όλα. Ο Ηρακλής μας τη Δευτέρα παίζει ένα τεράστια σημασίας αγώνα, στον οποίο έχουν βγει τα εισιτήρια, τα οποία φεύγουν με σχετική ταχύτητα, διότι παίζουμε τη Δευτέρα και ήδη έχουν φύγει τα 40 πρώτα. Έτσι, εγώ Δευτέρα 6 ώρα στην Τρίπολη, άρα πρέπει να χάσεις δύο εργάσιμες για να μπορέσεις να πας εκεί. Θα είμαι εκεί εγώ, βεβαίως, θα πάω, έτσι. Δεν ξέρω, το λέω στη ΔΕΗ, στο νερό, στα κοινόχρηστα, σε όλους. Θα πάω στην Τρίπολη, κάντε λίγο υπομονή, έρχεται μήνας δύσκολος. Πολλά εκτός μαζί. Στο δεύτερο γύρο θα πληρώνω πιο γρήγορα, διότι έχουμε πιο πολλά εντός. Καλησπέρα Παύλο αγάπη μου. Γεια σου Άκη Κούκο αγάπη μου, αδερφέ μου. Θέλω να κάνουμε μαζί ραδιόφωνο. Δεν να πάρουμε το φελάνο, θέλω και κάτι μαζί. Φιλιά σε όλη την παρέα εκεί. Μαζευόμαστε για Τρίπολη, γερά γριές. Θα είναι ο Άκης εκεί. Έχει κανονίσει, έχει κάνει διπλά τριπλά μεροκάματα. Έχει κάνει ένα μεροκάματο διπλό στο ίδιο 8ωρο με κλωνοποιήθηκε, για να μπορέσει να είναι και αυτός, όπως και όσοι πάμε Τρίπολη, ειδικά από Βόρεια, και εννοείται περιμένουμε εκεί την κιανόλευκη κατά τα λεγόμενα του GM. Δεν ξέρω αν ακούει η μαμά, έχουμε βάλει και τραπεζομάντιλα εδώ. Επειδή μάθαμε ότι θα είναι η μαμά του GM, έχουμε βάλει και τραπεζομάντιλα εδώ να παίζουν στο χώρο. Η κιανόλευκη κατά τα λεγόμενα του GM Πελοπόννησου ήταν εκεί, και η Αθήνα, και από Χαλκίδα, από Μονεβασιά, ο Όμηρος, ο πολύ πολύ είναι ο πιο φίλος μου από όσους δεν έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά. Ο πιο φίλος μου. Λοιπόν, επειδή σας βλέπω ανυπόμονους, θα πιω μια γουλιά από το τσάι. Έτσι, είναι τσάι, πρόπολη για το λαιμό. Είναι πρόπολη. Και θα ξεκινήσουμε να λέμε σιγά σιγά τα σημαντικά. 18 Σεπτέμβρη όλοι θα κάνετε κάτι με τα παιδιά σας. Και όσοι δεν έχετε, πάρτε άλλα. Όχι, αστείευε. Όσοι έχετε με τα παιδιά, όσοι δεν έχετε, πάρτε ανήψια. Φέρτε φίλους, φίλες, οποιονδήποτε. Θα είναι μια λαμπρή εκδήλωση η οποία θα έχει όλη την γκάμα της διασκέδασης. Να παίξετε με τα παιδιά σας, να ενημερωθείτε. Θα έχει προϊόντα της μπουτίκ, θα έχει πάρτι, θα έχει DJ, φώτα, μπαλόνια, σουβλάκια, μπύρες, ποτά. Τα πάντα όλα θα είναι εδώ. Τα τμήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, βολεϊμπολίστες, χαντμπολίστες, τα παιδιά από το ράγκμπι, μα γίνει τίποτα να γίνει το έργο. Λοιπόν, η Κιανόλευκη Πελοπόννησος ετοιμάζεται. Αυτά θέλω να βλέπω. Όσο εγώ μιλάω, λοιπόν, θέλω να φτάσουμε τουλάχιστον 50 πουλημένα εισιτήρια στην Τρίπολη. Χαμηλό στόχος. Έτσι, έχω βάλει πολλά. 200 like μέχρι τις 7.30. Έχουμε 181. 300 ταυτόχρονους. Μία τους περνάμε, μία πέφτουμε. Πάμε να τους φτάσουμε σίγουρους. Super chat δεν θέλω. Θέλω να επενδύσετε τα λεφτά σας αυτή τη στιγμή. Μη τυχόν και στείλει κανείς super chat, θα αμαλώσουμε. Θέλω να επενδύσετε τα λεφτά σας στα εγγένεια της μπουτίκ, στα σουβλάκια, στα προϊόντα, στις μπύρες και στην υπέροχη αυτή φανέλα που θα υπάρχει. Λοιπόν, αφού μιλάμε λοιπόν για εκδηλώσεις και λοιπά, να πούμε ότι διέρευσαν επί τούτου τα σχέδια του περιπτέρου, που δεν είναι περιπτέρο, του πολυκαταστήματος που θα έχει ο Ηρακλής στη ΔΕΘ. Πολλοί είπανε, είναι άδειο, είναι έτσι, το χορτάρι δεν είναι καλό, έχει αντιλιά, δεν μ' αρέσει αυτό. Συνέλθετε. Ο Ηρακλής θα είναι η μόνη ομάδα που θα έχει περίπτερο μεγάλο σε πολύ καλό σημείο στη ΔΕΘ, κάτι που χρόνια θέλαμε, και το πιο σημαντικό είναι να είστε όλοι εκεί. Όλοι να είστε εκεί. Όταν πάτε στην έκθεση να περάσετε το περίπτερο Ηρακλή, να βγάλετε φωτογραφίες. Αυτό που λείπει από το σύλλογο είναι η εξωστρέφεια και να μας λείπει η μύρλα. Άλλο αποτύπωση της πραγματικότητας, άλλο η μύρλα. Είμαστε και μπουκωμένοι από τα εργοντήσια. Μας βαράνε να πούμε εδώ. Έχουμε και στραβό διάγραμμα και κρεατάκια. Ροχαλίζουμε για όλους. Ο Ντέλος, στέλνοντας 2 και 49, λέει: ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Πριτς, ό,τι λέω εγώ. Ο Κυρλευτέρης. Ναι, καρβόνι. Λοιπόν, είπαμε για την έκθεση. Περιπτερά, τρομερή, φοβερή. Όλοι πρέπει να την επισκεφθούμε. Θα φροντίσουμε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της ΠΑΕ να βγάλουμε και εκπομπή από εκεί, και όλα τα τμήματα θα περάσουν και θα παραστούν εκεί, ώστε να δείξουμε την ενότητα που έλειπε χρόνια από τον Ηρακλή και την έχουμε βρει και πρέπει να τη βρούμε. Και τα τμήματα έχουν μόνο υγιή συναγωνισμό και ο ένας παίρνει από το χέρι τον άλλο και προχωράνε από τον ανταγωνισμό που είχαμε παλιότερα. Ότι γιατί εγώ και όχι αυτός, αυτά τα πράγματα μικρώνουν το σύλλογο. Ο σύλλογος είναι τόσο μεγάλος που πρέπει να κοιτάει μπροστά και όλοι. Όλοι να πάνε μπροστά, όλα τα τμήματα, έχοντας ο ένας στο μυαλό του τον άλλον. Λοιπόν, ο Τάο στέλνει 2,5 ευρώ και δεν λέει τίποτα. Κλασική περίπτωση βλάβης. Κλασική περίπτωση βλάβης, που λέει και ο Τσάκωνας. Ποια αρκοντήση, άρε τρελέ, καθόσουν μέσα στη βροχή και άκουγες Περπινιάδη. Λοιπόν, θα πούμε και για χθες για τη βροχή. Αλλά έχουμε 2 ώρες να τα πούμε όλα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για ένα σοβαρό ζήτημα. Πάμε λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του Ευγενίου. Και έχω να πω το εξής. Στράτο! Τα παιδιά τι σου φταίνε? Μην το κάνεις για μας. Κάτω για τη φουγαριάρα τη μάνα τους. Ο Ηρακλής έχει ακαδημίες. Τα τμήματα του Ηρακλή που επίκυνται στην αγκαλιά, που υπόκυνται μάλλον στην αγκαλιά της ΠΑΕ, K19, K17, K15, είναι έτοιμα να παίξουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Υπήρξαν θέματα μέσα στο καλοκαίρι. Υπήρχε ένα restart, υπάρχει, το οποίο όμως εμπιστευόμαστε την ΠΑΕ, εμπιστευόμαστε τον Πορτουλίδη και όλους τους ανθρώπους που τρέχουν για τις ακαδημίες του Ηρακλή μας, ώστε να τις κάνουν να φτάσουν στην κορυφή. Εννοείται ότι είμαστε μαζί με τα παιδιά, εννοείται ότι θέλουμε να είμαστε δίπλα μαζί και να σμπρώξουμε τις ακαδημίες να μεγαλουργήσουν από το K5, K4, K3, πόσο είναι το μικρότερο ηλικιακό φάσμα ακαδημιών ποδοσφαίρου. Και αυτό θα κάνουμε, να ξέρετε, και θα είμαστε δίπλα. Κάνουν ένα restart. Πρέπει να έχετε Ανοχή. Ο Ηρακλής δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα αφαίρεσης βαθμών. Αυτά είναι, για να μιλήσουμε επιστημονικά, παραμύθια της Χαλιμάς. Είναι παραμύθια της Χαλιμάς όλα αυτά. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα σε σχέση με τους μείον βαθμούς. Ο Ηρακλής πάει κρατεός χωρίς να τρώει τον παπά, γιατί υπάρχει ένας πολυμέτωπος πόλεμος εναντίον του Ηρακλή, ο οποίος έρχεται από site, από δημοσιογράφους, από ανώνυμα άρθρα, από διαιτησίες. Ο τέταρτος που απέβαλε το ματζάρι, που για τους γηπεδούχους, τυπικά γηπεδούχους του Βόλου, διότι το γήπεδο βάφτηκε κυανόλευκο με τις φωνές μας που φωνάζαμε μέσα από την ψυχή μας, και τους 50 υπαλληλοπερίεργο αργόσχολους που ήταν εκεί στο Βόλο. Ο Βόλος έχει δύο ομάδες, είτε συμπαθούμε είτε όχι. Τον Ολυμπιακό του Βόλου και την νίκη του Βόλου. Ο νούπου σου είναι σαν το Βιτίνιο όπως είναι τώρα. Για να το πω κομψά. Λοιπόν, πρόπολη πίνω, μίλετε για μας. Λοιπόν, θα απαντήσω σε όλους. Τα βλέπω όλα τα μηνύματά σας. Και θα το... μη στεναχωριέστε καθόλου. Έχω πάρει φωτιά εδώ τα... Γράφω το επιτελείο του Ηρακλής Radio Radical ή Ταρό. Είναι επιφορτισμένο ώστε ό,τι ξεχάσω να με ενημερώσει γι' αυτό. Να ξαναστείλω χαιρετισμάτα στη μαμά του GM. Όλη την εκπομπή αυτό θα γίνεται τώρα, να ξέρετε. Πάμε να παγιωθούμε στους 300, πάμε 200 like και πάμε να αγοράσουμε εισιτήρια για Τρίπολη. Κάτσε να κατεβάσω λίγο αυτό, γιατί λίγο ζεστάθηκα τώρα στους 24 πτώχο. Το βάλω 12. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι και αν γίνει σε αυτό το θέμα με τις ακαδημίες, τα δελτία κλπ. Ο Ηρακλής δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Στράτος Ευγενίου είναι να πλήξει τα παιδιά μας, να πλήξει τα παιδιά που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και να τους κόψει την μπάλα. Okay. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τώρα για τον μπάσκετ. Είπαμε Κυριακή 6 ώρα εδώ. Θα υπάρχει fan zone, όχι από αυτό το match, σκεπαστό fan zone. Φέτος θα είναι το fan zone αυτό που ονειρευόμασταν πέρσι. Και πήρε η ΚΑΕ με τον κόσμο όλο αυτό στα χέρια της και θα βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι εκπληκτικό, θα μας βολέψει, θα μας κάνει να γουστάρουμε, να είμαστε και μέρες και ώρες εκτός αγώνων, να πηγαίνουμε στο fan zone και να περνάμε όμορφα και με πολλά προϊόντα και με μειωμένες τιμές σε σχέση με πέρσι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα προϊόντα του Ηρακλή. Είπαμε για την μπουτίκ εδώ, 18 του Σεπτέμβρη. Όλη η γη, πρέπει δηλαδή η Αγία Δημητρία να πλημμυρίσει μπαμπάδες, μαμάδες, παιδιά, θείους, μεγάλους, μικρούς, τρελούς, κανονικούς, όλοι να είναι εδώ για να φωνάξουμε με τις πράξεις μας για τον Ηρακλή μας, να περάσουμε ωραία και να δείξουμε ότι το μεγαλείο του Ηρακλή είναι πολύπλευρο. Δεν είναι το κύριο το αγωνιστικό, να μην μιλήσουμε για όλα αυτά που έχει πετύχει ιστορικά ο Ηρακλής. Λοιπόν, εδώ είναι που δεν κάνουμε donate και στέλνει 2 ευρώ. Μάλιστα, κύριε Σολ. Μάλιστα. Βιτίνια με αστεράκι. Λίγα τα λόγια σας για το Βιτίνιο, ένας φίλος. Ένα μπιφ έχει ξεσπάσει εδώ πέρα. Πώς το πήγε από τον Ευγενή, στο πόσες ομάδες έχει ο Βόλος και στο Βιτίνιο. Μπράβο. Έχω πρόβλημα. Αυτά είναι δρομή που αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου, με τους οικείους μου, με την κοπέλα μου κλπ. Ότι ξεκινάω να λέω κάτι άλλο, φτάνω αλλού. Αλλά επειδή τα λέω πιστικά, πιστεύουν και οι άλλοι ότι έχω δίκιο. Και όταν το σκέφτονται μετά, καταλαβαίνουν ότι λέω ότι να είναι, αλλά δεν μπορούν να άρουν το δίκιο που μου έδωσαν. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι λες και το κάνω επιτίδες. Αλλά δεν το κάνω, ειλικρινά σας λέω. Δεν έχει διάσπαση κανένα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ό,τι εγώ ρωτάτε, το σημειώνω για να το πούμε, για να μην το ξεχάσω, γιατί έχω και αυτή τη μικρή διάσπαση. Πάμε τώρα στην μπουτίκ. Είπαμε για την μπουτίκ εδώ που θα κάνει τα επίσημα γενιά της 18-9. Πάμε να πούμε τώρα λοιπόν για τη Ζάκρετ. Μπήκαν οι πρώτες ζακίδες και οι πρώτες κούπες. Ξεκίνησε να τρέχει ο μηχανισμός Ηρακλής και στο σπορτ στην Ζάκρετ. Μπορείτε να μπείτε και να παραγγείλετε. Εννοείται θα περιμένετε, αν θέλετε, και τις νέες φανέλες να βγουν του ποδοσφαιρικού τμήματος και σε λίγο καιρό θα υπάρχουν και στα φυσικά καταστήματα και θα υπάρχει και το e-shop το οποίο θα το κάνει η Ζάκρετ για την ΠΑΕ. Ηρακλής, δεν είναι διάσπαση, είναι η διάσπαση. Δεν έχει διάσπαση, είναι η διάσπαση. Έτσι ακριβώς. Στο fan zone να βάλετε τα τραπεζάκια μπροστά και τα βαρέλια πίσω. Ο κόσμος που κάθεται δεν βλέπει μπροστά με τους άλλους που είναι όρθιοι μπροστά τους τα βαρέλια. Θα βάλουμε όλα μπροστά και πίσω πλάτη την οθόνη. Καλησπέρα στην ομάδα, χίλια χρόνια να κλείσει, να είστε καλά. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το αναδόμησης μασάζ, το οποίο εντάξει δεν συζητάμε τώρα, πας εκεί και σε αναπλάθει πλήρως. Θα να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ποτοδυναμική που μας βοηθάει πάντα και μας στηρίζει, και εννοείται στο Ηλεκτρον του Σταύρου του Σουάνη που είναι ο άνθρωπός μας. Δεν υπάρχει το πόσο μας έχει στηρίξει, μας έχει βοηθήσει και το Ιταρό και τον ερασιτέχνη Ηρακλή εδώ με τη νέα μπουτίκ που έφτιαξε ο άνθρωπος με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι. Φτάσαμε τα 200 like, έχουμε και πάρα πολλούς ταυτόχρονους, πολλούς και στο ραδιόφωνο μαθαίνω, γιατί πολύ λογικά είστε στη δουλειά σας, είστε στον δρόμο για Χαλκιδική κλπ. Γεια σου Παύλο και GM. Δεν είναι ο GM εδώ. Πες ένα γεια κορίτσι μου.
1: Γεια, δεν είμαι ο GM.
0: Ορίστε. Ποια είσαι παιδί μου?
1: Είμαι η Ελευθερία ή ο δεύτερος GM.
0: Η δεύτερη GM. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν και είπαμε για τη Ζάγκρεπ. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Καφτατζόγλιο, για το χορτάρι. Τι γίνεται, τι να γίνει, σπέρνεται, θερίζεται, αποψηλώνεται. Προχθές βγήκαν κάποια πλάνα. Πιστεύω λοιπόν ότι με τον Ατρόμητο αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες, εγώ, με ο Αδάης, με το μικρό μου το μυαλό, δεν είναι υπέρ μας. Δεν θέλω να ασχοληθεί κανείς, γιατί όσο και να ασχοληθούμε, αυτό δεν αλλάζει η έδρα του συγκεκριμένου αγώνα. Να ασχοληθούμε με τον κύριο Βρούτσι, με την πολιτεία, με τα κλεμμένα γήπεδα, με ό,τι έχουν κατακλέψει από τον Ηρακλή, ότι πήγαν κάποτε, όχι πολύ παλιά, να απαλωτριώσουν τα κτήματα του Ηρακλή σε ένα απόγευμα. Δεν ξέρω, ίσως το θυμάται ο Περιφερειάρχης. Λέω εγώ. Παιδιά, θα έχουμε περίπτερο, με περίπτερο της ΠΑΕ στη ζωοτέχνη, ναι, και θα έχει μέσα κάποιους ανθρώπους που θα σας πω εγώ άλλη ώρα όμως, όχι τώρα. Γεια σου Ελευθερία, λέει ο Μιχάλης, είναι η GM, η General Manager δηλαδή. Το γήπεδο θεωρώ ότι θα, όταν είναι έτοιμο θα είναι εξαιρετικό, έγινε πανασπόρα, δεν πέτυχε και τώρα βάλαν κομμάτια, θα δούμε παιδιά τι θα γίνει. Απλά δεν πρέπει να φύγει η προσοχή μας ούτε στα εισιτήρια που θα πάρουμε στο Χαριλάου, που όπως ακούγεται θα είναι όλοι ένα, και νομίζω ούτε η αστυνομία θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτό, από ό,τι μαθαίνω εγώ με τις ελάχιστες έτσι επαφές που έχω κάνει. Μαθαίνω ότι θα πάρουμε εισιτήρια όλη την ένα και αντίστοιχα θα πάρουμε το ανάλογο ποσοστό στο Καφτατζόγλιο. Ούτε με το που θα παίξουμε τον Ατρόμητο, το κυριότερο είναι να πάρουμε τώρα το διπλό μέσα στον Αστέρα Τρίπολης, μέσα σε μια έδρα που η προϊστορία είναι 0-3-3, δεν έχουμε χάσει ποτέ και ούτε θα χάσουμε. Για μένα το παιχνίδι ξεκινάει από το Χ και πάει στο διπλό, με μια διοίκηση η οποία έχει καταλάβει

αυτό που μπορεί να αποδώσει η ομάδα. Θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα εξίσου ορθολογικό σύστημα με κάποιες αλλαγές παιχτών. Δεν γνωρίζω κάτι. Θεωρώ όμως ότι ο Μάρκες ήρθε η ώρα να ξεκινήσει. Αυτό το επιθετικό βέλος, αυτό το πολυβόλο, πιστεύω. Ηρακλής Γκάνα φανς, λέει ο φίλος. Να είστε καλά, φίλε Χέρκουλες. Όλη Γκάνα είναι μπλε. Ήρα ολέ. Άρρωστε ο Εμπενίζερ. Μην αρχίσετε τώρα ότι λέω αυτά. Ο Εμπενίζερ Χάγκαν ήταν εξώ από παιχταράς. Πάρα πολύ μελαμψό το δέρμα του, που με τα φώτα προβολή ήταν σκούρο μπλε. Παρατηρήστε το, ήταν σκούρο μπλε ο Εμπενίζερ Χάγκαν. Γιατί? Όλη Γκάνα είναι μπλε. Ήρα ολέ. Εμπενίζερ Χάγκαν, όλη Γκάνα είναι μπλε. Ήρα ολέ. Προχωράμε. Παιδιά, αφήστε τον Άρη. Είπαμε θα πάρουμε όλη την ένα. Θα έχει και κενά σημεία. Αφήστε τον Άρη. Δεν συνεχίζω. Πάμε στην Τρίπολη. Αυτή η αγωνιστική είναι πολύ σημαντική. Παίζουν και πολλές ομάδες μεταξύ τους. Ο Λεβαδιακός τώρα που έγινε τον Ταλαβέρι αυτό και αποκλέστηκε από το Κύπελλο στα χαρτιά από την Τρίπολη γιατί έβαλε παράνομα παίχτη. Έφαγε και μείον ένα. Άρα τώρα έχει μείον ένα. Και παίζει Λεβαδιακός και Πανετολικός των 6 βαθμών. Της μαγικής εικόνας των 6 βαθμών. Θα πω εγώ και καταγράψε το και ας με κρίνει ο χρόνος. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι εδώ μας βολεύει ένα χ και να φύγει από το χ να πάει άσο το Λεβαδιακός Πανετολικός. Γιατί? Για να μένουν όλοι χαμηλά. Και ο Ηρακλής να κάνει ένα διπλό και να είναι πάνω από όλους. Να σε φέρω φιστίκι για το λαιμό το λέω. Όχι. Σκέτη πρόπολη. Ιρλανδική πρόπολη. Θα πούμε και εντεκάδα αργότερα. Οι αποδόσεις για μένα δεν είναι την αλήθεια. Είναι για μένα όποιος έχει 10 λεπτά μισό ευρώ να παίξει να το βάλει στο διπλό του 3.75 ή αν θέλετε να είστε και πιο σίγουροι στο Χ2 ή στο διπλό DronoBet. Εγώ λέω αυτό. Εγώ αυτό λέω. Αυτό πιστεύω λοιπόν ότι αξίζει να πάμε προς τα δεξιά το αγώνα, όπως λέει και ο Θανάσης ο Κυλώνης. Πάμε προς τα δεξιά. Όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε. Επίσης, εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like. Βαλτώσαμε τώρα στα 2.17, δηλαδή περάσαμε τα 200 γρήγορα. Πάμε μέχρι τις 8 να φτάσουμε 300. Ούτως ή άλλως μέσα είμαστε πάνω από 300 εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε ατελείωτες ατάκες από Μαρμίτα τότε με έλαβρο στο Χαριλάου, φανέλα από τιτάνιο και τέτοια. Ο μεγάλος Μαχουκούλα τα έλεγε τότε. Ελπίζω να τα πει ξανά. Και να πιάσουν, αλλά πάμε να πάρουμε το διπλό. Θα πούμε και την εντεκάδα. Όσον αφορά τώρα το Καφτατζόγλου, να συνεχίσουμε λίγο για να πούμε ότι συναντήθηκε ο Βρούτσης για το Καφτατζόγλου με τον Αριστέχνη ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα ο οργανισμός του συμπολίτη. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι απαιτητό από το κράτος για να μπει να τα κάνει όλα μόνος του. Γιατί για αυτά τα 11 εκατομμύρια, εκεί που ήταν να τα δώσουν, λέει θα δώσει ο Ηρακλής ένα χαρτί. Ωραία, αλλά χωρίς διαγωνισμούς και αργοπορία. Οπότε εμείς αντί για 11 θα βάλουμε 8. Δεν συνεχίζω γιατί μην μου ήρθε καμιά κλήτευση τώρα να πούμε και κάνετε οικονομική ενίσχυση για τον Αφόπουλο τον Παύλο. Έτσι. Λοιπόν. Ξαναλέω, 18/9, τεράστια εκδήλωση εδώ στους χορταρατζίδες. Στο Γάμα σήμερα κλείει Αγίου Δημητρίου 159 Β. Μπροστά από το Κατσάνο μέχρι και τα γήπεδα των χορταρατζίδων. Για μικρούς και μεγάλους και παιδιά, κάντε οικονομία. Θα έχουμε να πάρουμε υπέροχα προϊόντα, καινούργια προϊόντα, παιδικά, βρεφικά, που δεν είχε ο Ηρακλής ποτέ για τέτοιες ηλικίες. Δεν έχει βρεθεί εδώ και χρόνια σε τέτοιες ηλικίες. Η ομάδα είναι υγιέστατη. Τραυματίες είναι ακόμα ο Χρωμάντα από ό,τι μαθαίνω και ο Γιαννούτσος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη, ούτως ώστε να πάρει και να πάρει το διπλό. Τώρα που είπα Βάλτερ Ματσάρη, να πω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη είπε του αρέσει το ψάρι, άρα λογικά είναι πεσκετέριαν. Μήπως είναι ο κλόνος του GM? Έχετε δει ποτέ το Ματσάρη και το GM στο ίδιο μέρος, στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή? Εγώ όχι. Εντάξει, όσον αφορά το marketing που λέει ένας φίλος, ναι, δεν έχουμε δει αριθμούς, δεν ανακοινώθηκαν πρώτη προπόνηση, δεν ανακοινώθηκε τρίτη φανέλα, οκ. Δεν μιλάω για κάποια πράγματα, όχι επίτηδες, όχι μάλλον κατά λάθος, επίτηδες δεν μιλάω, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο για την εντεκάδα που πιστεύω εγώ και για τις ερωτήσεις οι οποίες έχετε θέσει στα social. Όσο για τους διαιτητές της αναμετρήσεως, τι να πούμε, τι να λέμε, τι να σχολιάσουμε, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω. Ο τέταρτος έγινε πρώτος, ο ένας ο VAR έμεινε ίδιος. Δηλαδή συνεχίζεται μια επίθεση εναντίον

0: Ηρακλή, μια οργανωμένη επίθεση. Πιστεύω ότι πάλι η διαιτησία θα είναι σε ένα μέτριο επίπεδο, αλλά ο Ηρακλής πρέπει να μπει και να κερδίσει και τους διαιτητές και τους θεούς και τους δαίμονες και τον καιρό και όλα. Έτσι, αυτό πιστεύω εγώ, έτσι πρέπει να δημιουργούνται οι ομάδες όσον αφορά τον Ηρακλή, γιατί ξέρουμε ότι θα δεχτούμε την επίθεση, ξέρουμε ότι ο Ηρακλής δεν γίνεται, δεν μπαίνει στην κλίκα ούτε ο πρόεδρος του, δηλαδή Λομπαρίζη που λένε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι, όπως επίσης ότι πήγε σε μια τηλεοπτική στέγη ο Ηρακλής για να πάρει παραπάνω λεφτά και αρνήθηκε το μέσο όλων των ομάδων, είναι ήδη αποδιοπομπέος τράγος στα μάτια των υπόλοιπων ομάδων και σίγουρα θα υπάρχει μένος, όπως καταλάβατε απόλυτα όσοι είδατε το μάτς ή τα στιγμιότυπα από την Κοσμοτέ TV, ότι μια εμετική περιγραφή, μια εμετική επιλογή στιγμιοτύπων έγινε για το μάτς με τον Βόλο, είναι για γέλια, ντροπή τους, αλλά νιώθω ετεροτροπή, ντρέπομαι για αυτούς. Αυτοί όμως δεν ντρέπονται για τον εαυτό τους. Πρέπει να το καταλάβετε. Όπως είναι οι άλλοι που βγάζουν, ξέρω εγώ, Big 6, Big 7, όποιον θέλουν βάζουν μέσα, του Καϊμενάκη, του Μπάγου, εκεί το Γανάλι, το Αθλέτικο βγάζει τον Τρίπολη, τον Νόφι, τον Αστέρα Μαγούλας, σε λίγο μπορεί να βάλει την Μπαμ, δεν τους νοιάζει. Θέλουν την ίντρικα, καταλάβατε, ο Ηρακλής πουλάει, αλλά όχι με τον τρόπο που πουλάνε οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Ηρακλής πουλάει τον θίγει στον εγωισμό. Αν δεν τον θίγει στον εγωισμό, δεν ασχολούνται. Νιώθουμε δηλαδή, δεν έκανα καλό λόγο κανείς για μας και ξέρουμε ότι το κάνει επί τούτου. Δεν έχουν καλή προαίρεση απέναντί μας, όπως και ποτέ δεν είχαν. Λοιπόν, το πέναλτι που δεν μας έδωσε Βαβά, υπάρχει ένα πέναλτι σε μια φάση που ο center back του Βόλου τραβάει τον δικό μας μέσα στην περιοχή. Είναι super πέναλτι. Θα το ανεβάσω μετά στο club αν δεν το έχετε δει. Είναι τρομερό πέναλτι. Ο Νίκος θέλει 5 ευρώ και λέει μπράβο στο Μονέ που δεν έφτιαξε το χορτάρι ακόμα και χάλασε τη λεζάντα και τη φωτογραφία στις κυβερνητικές γλίτσες. Αυτή η λεζάντα θα βρουν να κάνουν, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε, ξέρετε τι λέει το γνωστό τραγούδι των Βανδαλού. Σβήσαμε από το χάρτη, ήρθαμε πάλι από εκεί και σας χαλάμε τη γιορτή. Εμείς είμαστε εδώ για να χαλάμε ψεύτικες γιορτές. Γιατί οι πραγματικές γιορτές δεν χρειάζονται τυμπανοκρουσίες, δεν χρειάζονται λεζάντες, δεν χρειάζονται σακάκια, δεν χρειάζονται κουστούμια, δεν χρειάζονται ψέματα, δεν χρειάζονται προεργασία, δεν χρειάζεται τη μέρα που αρχίζει η έκθεση να φυτεύουν φυτά και να με φυσιτήρες στους δρόμους και να πάνε να γράφουν μικροπολιτές και μικροαπατεώνες, διότι η μεγάλη ζημία γίνεται εκεί που έχει λάμψει, εκεί που είναι τα φώτα συγκεντρωμένα, εκεί που ο καθοσπρεπισμός βαράει κόκκινο, εκεί γίνεται και το μεγαλύτερο κακό όσον αφορά την κοινωνία, τη δυστοπική κοινωνία στην οποία ζούμε εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, που βλέπουμε άσπρο και λέμε μαύρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πλατιάζω λίγο, έχω διάθεση σήμερα, σας το είπα. Έχω διάθεση, θα τα πούμε όλα. Θα ανοίξουμε και γραμμές, ας πούμε. Λοιπόν, τα εισιτήρια της Τρίπολης έχουν ανοίξει. Για να δούμε λοιπόν πόσα περίπου εισιτήρια έχουν φύγει και πόσα είναι ακόμα διαθέσιμα. Τσουλάνε σιγά σιγά τα εισιτήρια. Ανοίξανε το πρωί, φεύγουν σιγά σιγά. Ξέρω ότι το μάτς είναι τη Δευτέρα και πάρα, όπως και εγώ δεν έχω πάρει ακόμα, έτσι. Εγώ θα πάρω Κυριακή για γούρι. Έτσι, είπα θα πάρω την Κυριακή για να πάει γούρι. Λοιπόν, όσον αφορά ενημέρωση από μακρινό rebound. Εξαιρετική εκπομπή χθες που κάναν τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ίσως επειδή έτρωγα παράλληλα μ' άρεσε τόσο, γιατί όταν τρώω είμαι χαρούμενος, οπότε την έβλεπα καθώς έτρωγα, οπότε είχα και αυτή την ορμόνη της χαράς μέσα μου. Λοιπόν, με ενημερώνουν λοιπόν τα παιδιά του Μαγνό Ριμπάν ότι το πρόγραμμα της GBL θα είναι 15 του 9ου διαθέσιμο, οπότε από εκεί θα ξέρουμε πού παίζουμε, πότε και με ποιον, να κανονίσουμε τις εκδρομές μας, που δυστυχώς δεν θα είναι πολλές, να κανονίσουμε τα εντός μας, τα εκτός μας και όλα αυτά. Τώρα την Κυριακή εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι, για να πω την αλήθεια, από την αρχή στο παιχνίδι, οπότε θα είναι ο έτερος παρουσιαστής των αγώνων εκεί πέρα, ο Χρήστος. Εγώ θα λείπω, θα είμαι και φέτος στη θέση μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση εκεί της ΚΑΕ και τον Πανταζόπουλο και όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί στην ΚΑΕ. Με εμπιστεύονται για ακόμα μια χρονιά να έχω αυτή την κέρια θέση του πανηγυρτζή και ελπίζω φέτος σε σημαντικά καλάθια όπως το περσινό του Elder Davis, αντί να πανηγυρίσω να το περιγράψω. Πραγματικά όμως ευχαριστώ, χωρίς να κάνω πλάκα τώρα, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχής που με εμπιστεύονται για ακόμα μια χρονιά αυτή τη θέση. Λοιπόν, καλησπέρα στον πάγκο. Έχουμε λάπτοπ για να βλέπουμε τις φάσεις τις αφιζητούμενες. Και αν έφυγες, καλησπέρα. Κόμμα. Στον πάγκο έχουμε λάπτοπ για να βλέπουμε τις αφιζητούμενες φάσεις. Δεν γνωρίζω, σίγουρα όμως η πληροφορία φτάνει. Και δεν ξέρω αν θα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, αν εκείνη τη στιγμή ασχολούνται με το λάπτοπ. Έτσι, δεν ξέρω, η ομάδα ξέρει. Έχουμε ένα επιτελείο ακριβώς ό,τι ζήτησε ο Βάλτερ Ματζάρη, το έχει από πλευράς επιτελείου, οπότε μπορεί να κανονίσει ο ίδιος ό,τι θέλει. Βέβαια τώρα θα είναι ο ίδιος στην κερκίδα και ο Σένα θα είναι μπροστά, ο Σένα, ο Νίνο Πούτσο του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, έτσι, ο Νίνο Πούτσο, είναι επίθετο το, αυτό δεν είναι ιδιότητα, έτσι, θα είναι στον πάγκο και πιστεύω ότι θα, με την καθοδήγηση του Ματσάρη μέσω του Σένα, θα πάρουμε το πρώτο τρίποντο από τα πολλά εύχομαι που θα πάρει η ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα. Όσο εγώ μιλώ, εσείς κάνετε like, μπείτε μέσα να παρακολουθήσετε, παρακινήστε και τους υπολείπους. Είναι μια εκπομπή που, παρόλο την τρέλα μου, το δέπι μου και όλα αυτά που θα πω, τα άσχετα, λέμε και πραγματάκια τα οποία είναι ειδήσεις. Θα πάμε σε λίγο στο αγωνιστικό, να πούμε τι πιστεύουμε. Είπαμε ότι 15 Νάτου θα είναι το πρόγραμμα της GBL έτοιμο και 18 Νάτου η μεγάλη εκδήλωση. Για τους διαιτητές μιλήσαμε, αλλά δεν θα ασχοληθούμε παραπάνω με τους διαιτητές. Παύλο, στο μάτς του Βόλου έπεσε κράξιμο από μέλη της αποστολής στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα στο διαιτητικό τρίο. Νομίζω το είδαμε όλοι και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν γίνεται να υπάρχει και αυτό, γιατί έχουμε άλλες 30 αγωνιστικές ρόγω με τα play-out, play-off, play-in, όπου τέλος πάντων είμαστε. Τώρα θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα σε κάτι που έχει κάνει το Ήταρο. Εγώ δεν έχω ιδέα, κάτι καταπληκτικό, κάτι υπέροχο, κάτι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και θα σας αρέσει και εσάς. Το φάνταση θα είναι για όλη τη χρονιά, για τρία παιχνίδια όμως τώρα. Το μάτς με την Τρίπολη, με τον Ατρόμητο και με τον Άρη. Ο πρώτος θα κερδίσει ένα διαρκείας, παρακαλώ, για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τρία μάτς, βγάζετε τους αγαπημένους σας παίχτες, βασικούς, αλλαγές, επιλέγετε αρχηγό και μετά επιλέγετε MVP. Ο πρώτος βαθμολογίας σε αυτά τα τρία παιχνίδια θα κερδίσει ένα διαρκείας για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ελευθερία μου, έχουμε τη δυνατότητα να καρφιτσώσουμε το φάνταση στη συνομιλία του YouTube. Αν δεν το έχουμε,
1: θα το,
0: ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη βάλαμε κατευθείαν στα βαδιά την Ελευθερία μας, έτσι. Κατευθείαν από το παλιό το έργο εδώ πέρα. Πάρε εικόνα, ήχο.
1: Άμα δεν το κάνω θα φταίει ο GM.
0: Άμα δεν το κάνω θα φταίει ο GM. Ο GM, όχι η GM, γιατί εσύ είσαι η GM. Για το λόγο του αληθές. Δεν μάλωσε ο Ραντόγιοεύη και ο Μάρκες με τον Ματσάρη. Εγώ πάντα μιλώντας καλοπροαίρετα θεωρώ λοιπόν ότι θα χρησιμοποιηθούν καθώσον είναι έτοιμοι αυτοί οι παίχτες, καθώσον μπορούν να προσφέρουν, και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή σιγά σιγά να μπουν όλοι οι παίχτες μέσα στο rotation, οι καλύτεροι, τα ακριβά συμβόλαια, οι παίχτες που ήρθαν να παίξουν. Και πάμε τώρα λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις στο Instagram. Θα απαντήσω σε όλους, μηδενός εξαιρουμένου, γιατί είπα σήμερα έχω διάθεση να πούμε για όλα τα πράγματα, να ασχοληθούμε για όλα τα πράγματα. Πίνω πρόπολη Ιρλανδική για το λαιμό. Βγήκε ανακοίνωση πάει Ηρακλής Παύλος στο μέτρο Τουρκ. Ο Τζουμάκας ξέρουμε γιατί έφυγε στο βόλεϊ. Γιατί θεώρησε η διοίκηση ότι για τα πάρα πολλά λεφτά που παίρνει δεν αξίζει να είναι όντας συνεχώς τραυματίας. Και εγώ θα πω τη γνώμη μου, αν και τον εκτιμώ και αυτόν και αγωνιστικά, συμφωνώ απόλυτα, διότι πάρα πολλές ώρες ήταν τραυματίας, έπαιζε με ενέσεις, έχει γενικά θέματα δυστυχώς, και αυτό του στερήκε τη δυνατότητα ως τώρα να βρει κάποιο συμβόλαιο το οποίο το αποδεχτεί και να έχει ομάδα, διότι είναι ακόμα ελεύθερος. Ο Ηράκλης θέλει ηρεμία, θέλει ψυχραιμία και θέλει και μια καλή διάθεση. Παίχτες που να έχουν στόχο να διακριθούν. Ήρθανε και δύο ξένοι οι οποίοι είναι κανονικοί παίκτες. Έτσι. Όχι σαν τον περσινό, ας πούμε, τον Πασαδέρο που ο άνθρωπος πέρασε τον Ατλαντικό και έπαθε ναυτία. Okay, θεωρώ φέτος ότι είναι το πιο ισορροπημένο ρόστερ. Και θα μου πείτε, γιατί μιλάς έτσι για το γουσού. Είμαι και εγώ στο γουσού. Μιλώ έτσι γιατί δεν υπάρχει κακή πρόθεση αρχικά από αυτούς που κάνουν τις επιλογές. Οι επιλογές κρίνονται πριν γίνουν, που κρίθηκε πέρσι η ομάδα ότι θα ανέβει, δεν μπόρεσε να ανέβει για πάρα πολλούς λόγους, αλλά δεν υπάρχει ποτέ κακή πρόθεση, δεν υπάρχει ποτέ αλόγιστη σπατάλη. Πάντα γίνονται τα πράγματα με σκοπό να πετύχουμε και με, καλό, με γνώμονα το καλό του Ηρακλή. Και φαίνεται άλλωστε από το πόσα βήματα, μάλλον πόσα χιλιόμετρα μπροστά έχει έρθει ο Γάμα Σίγμα σε σχέση με όλους τους προηγούμενους. Γι' αυτό και εσείς αγκαλιάστε τον ερασιτέχνη αρχής γενομένης από τις 18 του μηνός, που όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να είστε εδώ πέρα εκείνη την Παρασκευή για να κάνουμε μαζί αυτό που ονειρεύομαι εγώ τουλάχιστον, να κάνουμε το πρώτο βήμα εξωστρέφειας του Ηρακλή. Θα είναι εδώ όλα τα κανάλια της Ελλάδος για να καταδείξουν το πόσο μεγάλο σύλλογο είναι ο Ηρακλής, και είναι στο χέρι μας να το δείξουμε στους περαστικούς, σε εμάς τους ίδιους, στα παιδιά που θα έρθουν, στους γονείς των παιδιών που είναι σε ακαδημίες και δεν είναι Ηρακλής, σε όλους όσους ασχοληθούν, γιατί ασχολούνται με τον Ηρακλή. Μην ξεχνάτε το πανό στο βόλεϊ. Ποιος ασχολείται με αυτούς, μωρέ, και όλη μέρα στο ψάξιμο Ηρακλής FC, Ηρακλής, Ηρακλής BC, Γούσου Ηρακλής κλπ. Γήπεδο μόνος πρωταθλητής. Έτσι ακριβώς. Ανακοινώθηκε την ανταγωνίστρια Ορεστιάδα, γι' αυτό απόρρισα. Καλά έκανε τον πήρε Ορεστιάδα. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, γιατί σεβόμαστε αυτά που έχει προσφέρει ο Τζουμάκας στις πολλές ώρες που περάσει από τον Ηρακλή. Θεωρώ ότι περίπου με το μισό συμβόλαιο από το περσινό που είχε στην Ορεστιάδα, που στον Ηρακλή πήγε εκεί πέρα. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι μία χαρά, ανεβαίνουν δύο. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα βγει πρώτος. Ο στόχος είναι και μόνο η άνοδος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο φέτος. Έτσι. Με ένα χαμηλότερο μπάτζετ από πέρσι, με μεγαλύτερη σύνεση βέβαια. Και όλοι μαζί θα ανεβάσουμε την ομάδα. Έχουμε το handball, το γυναικείο βόλεϊ, το αντρικό βόλεϊ, το πόλο, τα οποία αθλήματα στοχεύουν στον πρωταθλητισμό και στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πολλή δουλειά φέτος. Πάρτε βαθιές ανάσες, να πίνετε πρόπολη ιρλανδική, ώστε να έχετε φτιαγμένο λαιμό, γιατί έχουμε να φωνάξουμε παντού. Ελάτε εδώ, φέρτε τα παιδιά σας, τα νύπια σας. Ο Ηρακλής είναι ο σύλλογος των επιτυχιών, ο σύλλογος της ελευθερίας, ο σύλλογος της αγάπης, ο σύλλογος που δεν φοβούνται οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους, γιατί εδώ δεν διδάσκεται ο διχασμός, δεν διδάσκεται από μικρός όταν είσαι η υπεροψία, αλλά υπάρχει παιδεία, υπάρχει καλλιέργεια, υπάρχει όλο αυτό που θέλουμε να δίνουμε στα παιδιά μας με τεράστια δυνατότητα εξέλιξης και βελτίωσης, εννοείται. Απλά η στόχευση είναι αυτή και πάντα αυτή, και αυτό το χρωστάμε στους εφόρους των τμήματων, όπως είναι ας πούμε η Ελεονόρα, ο Σερέφας και πολλοί ακόμα, οι οποίοι αδιάκοπα μοχθούν για να πετύχουν αυτό το πράγμα με μικρούς και μεγάλους αθλητές του Ηρακλή. Λοιπόν, το φάνταση καρφιτσώθηκε. Μπείτε, δεν έχουν μπει ούτε 500. Μιλάμε τώρα για αστεία νούμερα για το μέγεθος του Ηρακλή. Μπείτε να παίξετε, μπορεί να κερδίσετε ένα διαρκείας. Γενικά μπείτε, γιατί από την πέμπτη αγωνιστική και μετά αλλάζουν κάποια πράγματα. Και θα έχει συνεχώς και σε κάθε αγωνιστική μεγάλα δώρα για πολλούς, όχι μόνο για τον πρώτο. Μπείτε αυτή τη στιγμή να κερδίσετε ένα διαρκείας, να δείτε πώς λειτουργεί και να μας βοηθήσετε στη λειτουργία και στο φόρτο, και από εκεί και πέρα θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να λειτουργήσουμε. Το Καταζόγλιο μπαίνει τάπητας και περιμένουμε και ευελπιστούμε να προλάβουμε το Μάζο τον Ατρόμητο. Εγώ, αν μου έλεγες δώσ' μου πιθανότητες, θα έλεγα 49-51 να μην προλάβουμε με τον Ατρόμητο, μην ξέροντας όμως που θα παίξουμε. Αλλά ξαναλέω, αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι όποιος μπορεί να πάρει άδεια ρεπό αναρωτική, να τον πάρουν οι εξωγήινοι όπως πήραν τον Μάκη τον Κοτσάμπαση. Να εξαφανιστεί, να τον ψάχνει Νικολούλη στα ψέματα, να ξέρουν όλοι ότι είναι καλά. Και να έρθει Τρίπολη να πάρουμε αυτό το διπλό. Πρέπει να πάμε να ακουστεί η φωνή του Ηρακλή πάρα πολύ δυνατά. Όσοι μπορούν να μην το σκεφτούν δύο φορές. Δηλαδή, αν έχεις δυνατότητα, μην το σκεφτείς δύο φορές. Έλα στην Τρίπολη. Έλα στην Τρίπολη. Μιλήστε μεταξύ σας για αυτοκίνητα κλπ. Λοιπόν, φάνταση, μπείτε στο φάνταση. Να ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο και θα είναι εφιστικό. Σας το λέω εγώ, και επίσης μπορείτε εκεί να παίζετε σε εισαγωγικά τον τζόγο σας χωρίς να χάνετε τίποτα. Μόνο θα μπορείτε να κερδίσετε και να ασχολείστε παράλληλα και με τον Ηρακλή. Λοιπόν, τι γίνεται με το Καταζόγλιο να παίξουμε Ατρόμητο, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης. Μόλις απάντησα, κινούμαστε για παίχτες γιατί υπάρχει μια σχετική νέκρα. Ο Ηρακλής θα πάρει ένα με δύο παίχτες ακόμα. Ένα center back και ένα πιο επιθετικό παίχτη, ακούγεται. Ένα αμυντικό παίχτη, μάλλον, και ένα πιο επιθετικό. Θεωρώ ότι στο πιο επιθετικό παίχτη θα τον πάρουμε. Θα ανακοινωθεί μέχρι και την Τρίτη, Τετάρτη το αργότερο, και ίσως πάρουμε έναν ακόμα. Θα δούμε. Εγώ θέλω να πάρουμε σίγουρα έναν αξιόλογο, καλό παίχτη επιθετικό, ο οποίος να είναι ακίνητος και να μπορεί να παίζει είτε στα 8 δεκάρια είτε και εξτρέμ. Ωραία. Ηρακλή, το μεγαλείο στη Δήμο δεν έχει. Αυτόνομη travel φέτος. Αδερφέ μου, Δήμο, ετοιμάζεσαι να έρθεις και εσύ, θα έρθεις όπως μου είπες. Δύο παιδιά ο άνθρωπος, έτσι. Έκανε όλο το πρόγραμμά του έτσι, ούτως ώστε να μπορέσει να έρθει στην Τρίπολη. Πώς πρέπει να κινηθεί ο κόσμος στον πόλεμο που δεχόμαστε. Πέρα από την παρουσία που είναι το νούμερο ένα, αρχικά να μην τσιμπάει. Π.χ. σήμερα, μια σελίδα, δεν ξέρω ποιανού είναι, έγραφε ότι ο Ηρακλής δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του Βόλου, όπως κινήθηκε η Τρίπολη εναντίον της Λιβαδιάς, παρόλο που ο Βόλος έπαιξε με ένα μικρό. Αυτός που το έγραψε είναι ξεκάθαρα εμπαθής και άσχετος ή τόσο εμπαθής, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Γιατί ο Βόλος έπαιξε, παρόλο που ανακοίνωσε μια εντεκάδα με ένα μικρό, είχε μέσα τον Τσουκάνη, δεν έπαιξε ο Τσουκάνης, έπαιξε ένα άλλο παλικάρι, ο οποίος είναι Αλβανός, αλλά γεννήθηκε στην Ελλάδα, οπότε ήταν και Έλληνας και κάτω των 21, και έπαιξε βασικός όλο το 90 λεπτό, οπότε καταλαβαίνει, και ο Χαραλαμπόγλου, οπότε ο Ηρακλής δεν είχε κανένα δικαίωμα ένστασης για αυτό το παιχνίδι. Να το ξέρετε αυτό και να μην πέφτετε στη λούπα. Μην δίνετε like και κλικ σε ανθρώπους που περιμένουν να ψαρώσουμε. Μην πέφτετε ψυχολογικά. Με τίποτα μην πέφτετε ψυχολογικά. Θα είστε έτσι, ντούρασελ. Θα είστε. Θα γουστάρετε. Και θα είστε δίπλα στην ομάδα με την παρουσία. Με καλά λόγια. Τώρα δεν γίνεται δηλαδή να βλέπω σχόλια κάτω το περίπτερο. Γιατί το κάνανε έτσι και γιατί δεν έχει ταβάνι. Βάλτε το στο στόμα σας, κρατήστε το αυτό. Τι βοηθάει σε ένα περίπτερο υπέροχο, μεγάλο. Με πάρα πολύ ωραίες τοιχογραφίες, με γρασίδια, θα έχει μέσα πράγματα, θα έχει προϊόντα, θα έχει ανθρώπους, θα πάνε εκεί ομάδες, θα πάμε εμείς από το Ιταρό, θα βγάλουμε εκπομπές. Πού αποσκοπεί να γράψει ότι δεν σ' αρέσει? Να, αν σ' αρέσει, επίσης να και αν δεν σ' αρέσει. Είναι κάτι που κινείται προς σωστή κατεύθυνση του Ηρακλή. Είναι αυταπόδεκτο. Γιατί να γράψεις κάτι τόσο αρνητικό από κάτω, όταν είσαι εκτός τόπου και χρόνου? Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που γράφουν και σχολιάζουν παντού, είτε με τα ονόματά τους, είτε με fake profile, είτε με καλά σελίδες, είτε που το παίζουν ξερόλες. Δεν μας νοιάζει άμα τα ξέρετε όλα. Άμα τα ξέρετε όλα, έλατε πάρετε την ομάδα. Εγώ σας είπα για το Κατατζόγλου να με ακούτε εμένα. Άλλες φορές μπερδεύονται, γράφουν από αλλού. Άλλες φορές το παίζουν παντογνώστες. Τρώνε καμιά διαρροή από κανέναν που είναι ψιλοκοντά και βγάζουν και βγάζουν από το μυαλό τους. Και άλλες γράφουν συνεχώς μονόχνοτα πράγματα, τα οποία μόνο κακό κάνουν στον Ηρακλή. Μην δίνετε βάση ούτε στους εξωγενείς, ούτε στους από μέσα ανθρώπους και σχόλια και καταστάσεις και post που κάνουν κακό στον Ηρακλή, είτε ηθελημένα είτε άθελα. Τώρα κάποιος, αν είναι τρελός, δεν θα βασιστούμε στον τρελό για να κάνουμε, ας πούμε, εμείς τώρα να χαλάσουμε τη τσαχαράγια μας, ούτε να σπάσουμε την ψυχολογία που υπάρχει στον οργανισμό Ηρακλή. Λοιπόν, προχωρώντας, για την ανάπλαση του Αθλητικό Μουσείο, είπε λοιπόν η ΚΑΕ ότι μιλάει. Βρέθηκε προχθές και με έναν άνθρωπο που είναι τώρα στην κυβέρνηση, τον Κυρανάκη, που δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι τώρα η κυβέρνηση. Άρα με αυτούς πρέπει να βρεθούν θεσμικά για να πετύχει κάποια πράγματα ο Ηρακλής. Okay. Βρέθηκαν λοιπόν και καλά κάνανε και βρέθηκαν με αυτόν τον άνθρωπο, αφού αυτός είναι στην συγκεκριμένη θέση αυτή τη στιγμή. Και ξέρουμε ότι στοχεύει να κάνει νέο γήπεδο χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, απλά υπάρχει σαν σκέψη. Μακάρι να συμβεί, εννοείται ότι θέλουμε να γίνει και είμαστε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Και όποιος πάει να κάνει κάτι καλό και να βάλει από ένα λιθαράκι μέχρι να κάνει γήπεδο για τον Ηρακλή, εμείς θα είμαστε δίπλα του. Ειδικά όταν μιλάμε για γήπεδα, που είναι το μεγάλο μας έτσι παράπονο, η μεγάλη μας, παιδί μου, έτσι, επιθυμία σαν λαό του Ηρακλή να γίνει αυτό το γήπεδο, είτε του ποδοσφαίρου είτε του μπάσκετ. Όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις, είμαστε πάντα δίπλα. Ο φίλος λέει: τι θα εισταλίξουμε? Φίλε, θυμάμαι εκείνη την περίοδο, εκείνη τη μέρα, το είχε στείλει ο άνθρωπος 20 φορές. Τι θα εισταλίξουμε, τι θα εισταλίξουμε. Με είχε ανατινάξει. Με είχε ανατινάξει πραγματικά και απαντούσε ξανά. Ήταν σίγουρα μέσα. Προσωπικά τέτοια τα γάρια τα αναγνωρίζω εύκολα. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που γράφουν τέτοια πράγματα. Έβαλα κράνες αρχηγό Τσιντώντα Γιαννούτσο και Τσιντώνη στο φάνταση. Μια χαρά, βάλε και για δεύτερο παίχτη όμως μέσα. Βάλε τον Καρακασίδη για δεξί χαφ και νομίζω θα είσαι σε... είσαι πρώτος βασικά ήδη. Είσαι ήδη πρώτος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει συναγωνισμός. Στο Μουσείο Αθλητισμού θέλουν να αντικατασταθεί το Μουσείο Αθλητισμού και να γίνει το γήπεδο μπάσκετ του Ηρακλή και το Ιβανόφιο να μείνει προπονητήριο κλπ. Να γίνει βόλεϊ, ξέρω εγώ κλπ. Όσο εγώ μιλάω, εσείς Παρακινείτε τους πάντες να μπουν να ακούσουν εκπομπή και να κάνετε όσοι είστε μέσα like να φτάσουμε τα 250 μέχρι τις 8, τα φτάσαμε. Πάμε τα 300 μέχρι τις 8 και 20. 300 μέχρι τις 8 και 20. Πάμε τσιγκούνιδες μου. Μην είσαι σφιχτή αγάπες μου. Πάμε. Λοιπόν, η Πέπη Τσεσμελή είναι η απόλυτη star. Θεωρώ ότι είναι στο top 3 των star η Πέπη Τσεσμελή. Ναι, είναι στο top 3. Παυλάρα, τι ακριβώς θα έχεις στις 18? Θα είναι μια μεγάλη εκδήλωση η οποία θα έχει learn and play ουσιαστικά, μάθε δηλαδή και παίξε μαζί με το παιδί ο γονιός όλα τα αθλήματα, έτσι, σε μικρογραφίες στο γήπεδο θα υπάρχουν εκεί μέσα στο γήπεδο των Χορτατζίδων, θα υπάρχουν stand από όλα τα τμήματα ώστε να ενημερωθείτε, να γραφτείτε, να γνωρίσετε τους έφορους, τι θα κάνετε, τι απαιτήσει κάθε άθλημα, να το μάθουν τα παιδιά να το γνωρίσουν. Θα είναι τα εγγένεια της μπουτίκ με νέα προϊόντα και τη νέα φανέλα και παιδικά, σχολικά, τη νέα φανέλα την υπέροχη του βόλεϊ. Θα υπάρχει και ένα πάρτι με μπύρες, σουλάκια, ποτά, DJ, φώτα, μπαλόνια, εξωστρέφεια. Γενικά θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα έχει πάρα πολλά πράγματα και βέβαια θα ξεκινήσει εδώ με μια media day στην οποία θα μιλήσει και ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ναγκλή, ο Μάξης Κυριζίδης, και η αρχηγή όλων των τμήματων, τα οποία τμήματα είναι υπό τη σκέπη του Εραστέχνη. Βέβαια εδώ πέρα θα είναι και αθλητές από το μπάσκετ και αθλητές από το ποδοσφαιρικό τμήμα, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε μια εκδήλωση η οποία θα συμβολίζει την ενότητα και την αρχή της πλήρους αναγέννησης και της επιστροφής του Ηρακλή στα κεκτημένα τα οποία με τόσο πόλεμο, μίσος και πάθος μας στέρισαν, αλλά να ξέρετε ότι εμείς είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, για να δείξουμε ότι ο Ηρακλής είναι ιδέα, οι ιδέες γεννιόνται ξανά και ξανά και ξανά μέσα από τις τάχτες τους. Ο Ηρακλής είναι εδώ και θα είναι πάντα εδώ, όσο υπάρχει η πόλη η οποία λέγεται Θεσσαλονίκη θα υπάρχει και η Ηρακλής, διότι είναι δύο ταυτόσιμα πράγματα, δύο ταυτόσιμες έννοιες, για να μιλήσω με μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι ο Ηρακλής είναι η Θεσσαλονίκη. Όταν ο Ηρακλής είχε αποδεχθεί λοιπόν τη Θεσσαλονίκη με τη μορφολογία της και όλο τον πληθυσμό της, έτσι άλλοι ερχόταν εδώ, πληρωνόταν, συμμαχούσαν με εχθρούς του ανθρώπου και του ανθρώπινου γένους για να διαλύσουν ό,τι διαφορετικό, όλα τα χρώματα, όλη την εξέλιξη, όλη τη φωνή που είχε η Θεσσαλονίκη μας από παλιά, η οποία πάντα δεχόταν πειρά από τους ίδιους τους κατοίκους, γιατί ήταν πάντα δυστυχώς στο στόχαστρο αυτή η πόλη, και ο Ηρακλής είναι για μένα από τα λίγα αθλητικά σωματεία που δεν είχαν μόνο αθλητική δράση, δεν το συζητάμε, έτσι. Σήμερα έμαθα και κάτι για τον Γιώργο τον Κερασίδη, ο οποίος είχε μια τρομερή δράση με την πρώτη αντιστασιακή ομάδα, όντως μποξέρ, με την ομάδα αυτή να λέγεται Ελευθερία. Με συγχωρείτε αν κάνω λάθος. Δεν είναι μόνο ο Ιβάνος Φιωκατσάνης, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ και είναι τόσο πολύ που θα πρέπει να δώσουμε στο παρελθόν μας χώρο και χρόνο να μάθουμε πράγματα για να ξέρουμε, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε ποιο είναι το ακριβές μεγαλείο του συλλόγου που λέγεται Ηρακλής, ποιο είναι το ακριβές μεγαλείο αυτού που εκπροσωπούμε όλοι μιλώντας για τον Ηρακλή, εκφράζοντας τον Ηρακλή, φωνάζοντας για τον Ηρακλή. Είναι καλό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να μάθουμε όλη την ιστορία, που δεν γίνεται, γιατί είναι χιλιάδες τόμοι η ιστορία του Ηρακλή. Είναι τόσο πολύπλευρη η μάχη του, η συνεισφορά του στην πατρίδα μας, στην ελευθερία, στη διαφορετικότητα, στην καλλιέργεια εδώ της πόλης, στην εξέλιξη και στην ανέλυξη αυτής εδώ της πόλης, που δεν μπορεί πια να χωρέσει σε βιβλία. Δεν μπορεί να χωρέσει σε βιβλία η ιδέα που λέγεται Ηρακλής. Αποτυπώνονται κάποια πράγματα, κάποια ψήγματα της προσφοράς του Ηρακλή στην κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να είστε περήφανοι και γι' αυτό να μαχόμαστε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί σαν ένα. Αυτό πρέπει να είναι ο σύλλογος. Αυτός πρέπει να είναι ο σύλλογος του Ηρακλή. Αυτοί πρέπει να είμαστε εμείς. Και το κεφάλι ψηλά το έχουμε, γιατί αυτό που εκφράζουμε δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Απορούν. Γιατί δεν χωράει σε πεζογραφήματα αυτό το οποίο είναι ο Ηρακλής. πονερέ, ξέφυγα λίγο, οκ. Okay. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Ο Σταύρος Ζωάννης στέλνει 20 ευρώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και λέει, ας κάνουμε υπομονή για ένα ακόμα μάτς με τον Ατρόμητο, να πούμε μια και καλή στο Καρτατζόγλιο, δύσκολο να προλάβουμε σε μια εβδομάδα. Έτσι ακριβώς, αυτό ακριβώς που είπαμε. Το marketing χρειάζεται δουλειά. Μάθαμε τις φανέλες μας από τα φιλικά χωρίς καμπάνια. Έτσι είναι, αλλά θα παλέψουμε. Και βλέπετε σιγά σιγά ακόμα και ο πιο δύσκολος άνθρωπος του κόσμου σε σχέση με το marketing, ο Παναγιώτης ο Μονοβασιώτης, δίνει χώρο, είναι ο Σιετάκης, είναι διάφοροι που προσπαθούν, είναι βέβαια εννοείται και ο Ροχφελά, έτσι να τα λέμε όπως τα λέει ο πρόεδρος, που προσπαθεί πάρα πολύ, και πολλοί άνθρωποι που δεν είναι γνωστά τα ονόματά τους προσπαθούν καθημερινά για να μπορέσει ο Ηρακλής να κάνει τα βήματα παραπέρα. Γιατί ο Ηρακλής ήταν στο μείον 1000 με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι στο 0, είμαστε στο μείον 1000. Έτσι. Λοιπόν, για την Τζεσμελή την Πέπη είπαμε, ωραία, εντεκάδα με αστέρα θα πούμε. Τελικά πόσο. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πούμε. Σωκράτη! Πόσα εισιτήρια θα μας δώσει ο Άρης, όλη την ένα. Τι γίνεται με τις δύο μεταγραφές που λέγανε. Ξέρω ότι αυτές οι μεταγραφές θα γίνουν και αργά ή γρήγορα μέχρι τις 14 που τελειώνουν οι μεταγραφές θα γίνουν. Υπάρχει λοιπόν, ακούστε τώρα, δώστε βάση. Υπάρχει παρέα από Γιάννενα ή τριγύρω να φεύγει για Τρίπολη τη Δευτέρα. Είναι ένας φίλος από τα Γιάννενα. Όποιος θέλει, παρακαλώ ακούστε αυτό το μήνυμα. Όποιος είναι από Γιάννενα ή γύρω περιοχές και φεύγει για Τρίπολη, να επικοινωνήσει μαζί μου και να το φέρω εγώ σε επικοινωνία με το φίλο μας. Εδώ που θέλει να ξεκινήσει. Αδερφέ, μην το σκέφτεσαι καθόλου, ξεκίνα. Πού θα μπορούσε να χτιστεί το γήπεδο, ποδοσφαίρου ή μπάσκετ? Ποδοσφαίρου θεωρώ, στους χορτατζίδες και μόνο. Τελεία. Για μένα. Τελεία. Δεν μπορεί να πεις σε ένα σώμα, σε ένα σώμα, μπορείς να βάλεις την καρδιά στη φτερνά. Η φτέρνα της πόλης είναι η μικρά. Την καρδιά την έχεις εδώ. Εδώ λοιπόν που είναι η καρδιά της πόλης, είναι και η καρδιά του Ηρακλή. Είναι σαν να λες ότι είμαι εγώ και ο εαυτός μου. Είσαι ο ίδιος. Πώς μπορεί να φύγει από την καρδιά της πόλης η καρδιά του Ηρακλή? Θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει διαπραχθεί ποτέ. Λοιπόν, ποιοι βλέπεις να ξεκινούν το Σάββατο? Πάμε παρακάτω. Θα παίξετε σκοτωδίνη σήμερα στην εκπομπή? Λέει το κιανόλευκο αζωστοχώρι. Ναι. Πιο πιθανό είναι να παίξουμε εκτός του Κούτρα. Ναι, Ήρα, σ' αγαπώ. Μια γνώμη για σκορ στην Τρίπολη. 1-2. 1-2. Γνώμη για το 1-1 του Βόλου. Θεωρώ ότι αν μετά τη δίκαιη κόκκινη που φάγαμε, αν ο διαιτητής μας έδινε εκείνο το πέναλτι, το κραυγαλαίο που δεν το έδειξε ποτέ κανείς, αν δεν μας έπαιζε 1500-0, και αν προφανέστατα το γκολ που δεν ήταν γκολ δεν μετρούσε, ο Ηρακλής τα κέρδιζε και μάλιστα ακόμα και με 10 παίχτες θα το έκανε 0-2, να ξέρετε. Γιατί δεν είναι η εικόνα αυτή που αντιπροσωπεύει το μάτς, γιατί σε κάθε επαφή, ακόμα και σε πράγματα που δεν ήταν φάουλ, ακόμα και σε πλάγια που δεν ήταν πλάγια, έδειχνε ο άνθρωπος όλα υπέρ του Βόλου. Ξεκινούσε να μετράει τα 8 δευτερόλεπτα για τον τερματοφύλακα πριν καν στηθεί η μπάλα. Μιλάμε τώρα για γελίες καταστάσεις. Με τα κοπρόσχυρα ήρθα πάλι εδώ, έτσι ακριβώς. Υπάρχει πρόβλημα με την ΚΑΠΑ 19? Όχι, θα κατέβει κανονικά. Όχι στη δυναμική που θα θέλαμε, αλλά θα κατέβει κανονικά να παίξει. Και φέτος είναι μια χρονιά προσαρμογής, ξαναλέω. Δείξτε στήριξη και επιείκεια στην ομάδα μας. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι τα facebookικά. Δεν τρώμε γκολ με Τρίπολη. Αξίζει ένα κλείνσι του Αθανασιάδης και το χρειάζεται κιόλας. Ο Ηρακλής χρειάζεται ένα τρίποντο και μια καλή εμφάνιση όλη η ομάδα. Αν κερδίσουμε 1-2 ή 0-1, από το 0-0 καλύτερα 1-2. Βέβαια το αξίζει και βέβαια το χρειαζόμαστε το κλείνσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτός σκοπός είναι η νίκη. Ο Ηρακλής πάει να πάρει τη διπλάρα μέσα στην Τρίπολη για να γουστάρουμε, να πάρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει να πάρουμε και να φύγουμε από εκεί πέρα με τους 3 βαθμούς. Και να περάσουμε υπέροχα και εμείς, αλλά και οι τριπολιτσιώτες. Όσο εγώ μιλάω, εσείς μπαίνετε μέσα στην εκπομπή, συντονίζεστε εδώ με το Ηρακλής Radio. Και σε λίγο θα βγάλουμε και γραμμές ώστε να μιλήσουμε όλοι μαζί. Πάμε λίγο τώρα και στα κάποια ακόμα Q&A τα οποία έχουμε, για να απαντήσουμε σε όλους, έτσι. Στράτο, Στράτο, θα βρει τον περάσου Στράτο. Δεν υιοθετούμε. Μήπως πρέπει να γραφτούμε 500.000 στο γάμα? Ναι, και στο δικό μας γάμα σίγμα πρέπει να γραφτούμε. Αρχίζει ο ενωμένος από τις 18. Ελάτε εδώ να κάνετε τις επαναγραφές σας. Στο Gold έχει μάλιστα και ένα υπέροχο κασκόλ μέσα στα Blue Box. Πώς θα ξεμπλέξουμε με τον Ευγενίο, θα ξεμπλέξουμε εμείς να γνωρίσετε. Καλησπέρα από Χανιά. Γεια σου φίλε Βασίλη. Γνωρίζεις αν η ομάδα θα κινηθεί για κάποιους παίχτες? Εννοείται θα κινηθεί για δύο παίχτες θεωρώ. Λοιπόν, πραγματικά να μην είναι. Τρίπολη, τι λέει εδώ ο φίλος, 0-1 νίκη με γκολ κόντρα. Στην κόντρα γύρω στο 80 θα ξηγηθεί ο Νιζέτ και θα κάνει όπως με Παλέρμο. Θεωρώ ότι στο 80 ο Νιζέτ θα έχει βγει αλλαγή να ξεκινήσει βασικός. Γιατί είναι μια θέση που θέλει φρεσκάδα. Πάμε τώρα λοιπόν σιγά σιγά να πούμε την εντεκάδα. Αθανασιάδης κάτω από τα γκολπόστ. Θεωρώ ότι θα παίξει 3-4-3 ξανά. Ωραία. Πάμε. Βούρος Ρος, Πίνια. Αν βάλει το Λαούριτσεν θα μείνει σίγουρα μέσα ο Βούρος και θα βγάλει ή το Πίνια ή το Ρος, θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Λαούριτσεν, πως λέγεται. Okay. Πάμε τώρα Σόρια από τη μία. Νανού από την άλλη. Νιζέτ στο ένα φτερό. Μαρκέζ σέντερφορ, θα την ξαναπώ, αφήστε με λίγο να την πλάσω. Και Ιμπουέ Σουρλής και Ήβη Λόπεθ. Λοιπόν, Αθανασιάδης στο τέρμα. Στην άμυνα θα είναι Βούρος Πίνιαρος, εκτός αν βάλει το Λαούριτσεν, και θεωρώ ότι αν βάλει το Λαούριτσεν θα βγάλει ή τον Πίνια ή το Ρος. Σόρια Νανού στα άγρα της άμυνας και Ιμπουέ Σουρλής στο 6-8. Νιζέτ Ήβη Λόπεθ μπροστά από αυτούς και πίσω από τον Μαρκέζ. Αυτή πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι η εντεκάδα του Ηρακλή και αυτή θα ήθελα και να είναι, να σας πω την αλήθεια. Αυτή θα ήθελα να είναι. Ο Χρωμάντα είναι εκτός, ο Γιαννούτσος είναι εκτός λόγω τραυματισμών και ο Μυρ λόγω της κόκκινης κάρτας. Αυτή πιστεύω θα είναι η εντεκάδα. Χαιρετίσματα από την Κιανόλευ και Ολλανδία. Γεια χαρά. Έχασες την ευκαιρία να πεις θεωρώ εγώ. Απολογούμε, αυτά είναι ατάκες του μακρινού rebound ας πούμε, οπότε δεν θα μπορούσα να το πω γιατί είναι δικά σας. Λοιπόν, και για να απαντήσω στη χθεσινή σας εκπομπή, για μένα ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή φέτος θα είναι ο Λεκιού, έτσι. Θα παλέψουμε τον Διάρα που είναι ο καλύτερος. Η αποκάλυψη του Ηρακλή θα είναι ο Χίτσον, το πεντάρι που ήρθε από την Τουρκίας. Και θεωρώ ότι αυτός ο οποίος δεν θα κάνει αυτά που περιμένουμε, ότι θα είναι ο κανένας. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν θέλω. Θεωρώ ότι όλοι παίξαν δώσουν τα δυνατά τους, θα πάμε τα δυνατά τους. Αποκάλυψη είναι ένα σε δύο. Στον Τάσο τον Γκου και στο Χίτσον. Χιστόν τον ψηλό. Ένας από τους δύο. Και θεωρώ ότι ο Λεκιού θα μας βάλει φέτος σε μια παρανοϊκή μορφή. Θεωρώ δηλαδή ότι μετά τη φετινή χρονιά ο Λεκιού είναι πολύ πιθανό να κάνει το upgrade στην καριέρα του που βάσει αυτόν που έχω δει εγώ με το ελάχιστο που ξέρω, του αξίζει κιόλας. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον αριθμό του τηλεφώνου για να ξεκινήσετε να παίρνετε τα τηλέφωνά σας. 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. Ελευθερία, αν μας καλέσει κάποιος, μου λες. Αν βγάλουμε γραμμή και έχει τα χθεσινά προβλήματα, φυλάκια και πολλά, και δεν θα βγάλουμε άλλη γραμμή. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια αυτού του σουκού και να κάνουμε τις προβλέψεις μας. Γιατί τι είμαστε άλλωστε, τι μη χάστηδες είμαστε. Λοιπόν, δάσκαλος, έλα άμα τολμάς δάσκαλε, βγες να κάνουμε προβλέψεις. Βγες δάσκαλε. Χάτσον λέγε το παίκτης. Μάλιστα, Χάτσον. Λοιπόν, πριν πούμε τα επόμενα παιχνίδια, θέλω να σας πω χθες τι έκανα. Είμαι λοιπόν εγώ εδώ από το πρωί, κάνουμε τις δουλειές μας εδώ στο Ιταρό και στο Καμασίγμα, κάνουμε τις δουλειές μας, τρέχουμε, προλαβαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Κάποια στιγμή γυρνάω στο σπίτι γύρω στις 6 ώρα, ωραίος πεινάω, με έχει πιάσει μια λιγούρα και σκέφτομαι τώρα εγώ με το μυαλό μου τι θα φάω, τι να κάνω. Λέω θα πάω να πάρω ένα ξεροψημένο ψωμί, ωραίο, από το φούρνο και θα πάρω πασετάκια να κάνω σάντουιτς, ας πούμε, σαν μπαγκέτα γεμιστή με σάντουιτς. Έχω και κάτι πίκλες στο σπίτι, έχω μουστάρδα να πούμε τη ζών, να κάψω και λίγο ντοματούλα, να βάλω και τα μπαχάρια έτσι στην πανσίτα που θα την κάνω κομματάκια να τα κάνω. Πάω στο φούρνο, δεν έχει μπαγκέτα. Παίρνω ένα άλλο ψωμί, έτσι λίγο πλατή, σεξι κι αυτό. Πάω στο γασάπι, πανσέτες μου λέει να κόψω τώρα, παίρνω σουβλάκια. Τα μαρινάρα, τα σουβλάκια εκεί, βάζω ξύδια να πούμε, ιστορίες αυτά, σκόνη σκόρδο, σκορδόμελα, κάτι κάρι. Τα βάζω να πούμε εκεί στο air fryer. Όταν είναι ψιλοέτοιμα, ακόμα την ντοματούλα μου, κάνω ένα χειροποίητο τζατζίκι. Μούρλια, μούρλια του τζατζίκι. Βάζω και το... Συνεχίζω μετά τη γραμμή. Παρακαλώ! Παρακαλώ!
1: Ναι, με ακούτε!
0: Με ακούτε!
2: Καλησπέρα, Παυλάρα.
0: Γεια χαρά!
2: Χίλια χρόνια και άλλα τόσο Ερακλής.
0: Χίλια χρόνια και άλλα τόσο Ερακλής, φίλε, έτσι ακριβώς. Πες μας, ό,τι γουστάρεις.
2: Είμαστε καλά, είμαστε όσο μπορούμε αισιόδοξοι. Και εγώ τη Δευτέρα έχω ένα καλό προαίσθημα. Συνήθως η προϊστορία λένε ότι είναι για να σπάνε, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και μεγάλη δόση.
0: Εντάξει, δεν κάναμε διπλό στην ΑΕΚ, ας έσπαγε μέσα στην ΑΕΚ. Κάναμε διπλό, να έσπαγε.
2: Όχι, όχι, για το... Στην Τρίπολη που παίζουμε, τη Δευτέρα.
0: Ναι ρε παιδί, εντάξει, α, μπορεί να σπάει...
2: Έχουμε μόνο συμπαλίες. Έχουμε και ευρείες νίκες, κάτι 0-4.
0: Με φάουλ απευθείας του Γιάκομπ, έτσι. 0-4.
2: Ναι, με κονέα, θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Με Καθατζόγλιο, τι γίνεται?
0: Τα είπαμε, φίλε. Νομίζω ότι δεν προλάβουμε να παίξουμε τον Ατρόμητο. Ο Ηρακλής φέτος πλήρωσε δύο χορτάρια. Κακή εκτίμηση της ΠΑΕ.
2: Δεν πρέπει, ρε Παύλο,
0: κακή συμβουλή.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση, ρε Παύλο. Δηλαδή τώρα θέλω να γίνω κακός, δεν θέλω να γίνω γκρινιάρης.
0: Θες όμως, γίνεσαι όμως. Δηλαδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το λες σε μένα. Πού θα αποσκοπεί αυτό, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εμείς γι' αυτό?
2: Ξέρεις που θέλω να κάνω. Δεν θέλω να γίνω εννοείται μάντης κακών. Και θέλουμε να βλέπουμε όσο πιο αισιόδοξα γίνεται και αγωνιστικά. Αλλά λες τώρα, πού μη γένετο, γιατί ξεκινάς με 5 εκτός.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εγώ μετά τι κριτική μπορεί να κάνω αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, που είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Την κριτική που θα έκανες, ακόμα και αν ήταν τα εντός. Γιατί εφόσον η ΠΑΕ ανέλαβε κάτι, ένα βαρύ φορτίο, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει.
2: Εγώ ξέρω ότι αν έπαιζε η Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης, αν έπαιζε η Ηρακλής Ατρόμητος, θα πήγαινε αποκλειστικά μόνο για την νίκη. Ενώ τώρα θα είμαι σε εισαγωγικά, μπορεί και λίγο ψιλοκανοποιημένος, αν πάρω ένα βαθμό.
0: Μα αυτό λέω, ότι η κριτική που θα κάναμε στην ομάδα αν έχει εντός εκτός, θα κάνουμε την ίδια και αν παίζει μόνο εκτός. Γιατί είχαν πάρα πολύ χρόνο και η πολιτεία, που δεν στρέφουμε τα βέλη μας στη δικιά μας ΠΑΕ, τα στρέφουμε και στην πολιτεία βεβαίως, αλλά εμείς κοιτάμε το καλό του Ηρακλή. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι δεν θα κάνουμε κριτική επειδή η ομάδα έπαιξε 5 ματς έξω. Εμάς η δουλειά μας είναι να στηρίζουμε και να θέλουμε το καλό του Ηρακλή. Αυτό και της διοίκησης. Οπότε διοίκηση.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να. Έπρεπε να υπήρχε καλύτερη προεργασία, καλύτερη οργάνωση. Αλλά μην αναλογόμαστε στα ίδια και στα ίδια. Τέλος πάντων, όπως είπα, δεν θέλω να γίνω. Από εκεί πέρα, εγώ την πιστεύω την ομάδα, γιατί τώρα όσο περνάει ο χρόνος, νομίζω ότι είναι υπέρ μας. Μια καινούργια ομάδα.
0: Σίγουρα. Χαρτιά, απλά ξέρεις, θέλει και χαρτιά. Λίγο αποτελέσματα. Γιατί αν σε πάρει κάτω βόλτα, μετά δύσκολα κάνεις.
2: Ναι, σου είπα αυτό εδώ πέρα, άρα έρχεσαι στα λόγια μου. Αν σε πάρει κάτω βόλτα, σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το γηπεδικό. Όπως και να το κάνουμε. Και να μην θέλουμε να το δούμε, είναι μια πραγματικότητα.
0: Μα θέλουμε να το δούμε, γιατί... αλήθεια είναι. Κακός η ομάδα παίζει μόνο εκτός. Είναι τραγικό.
2: Αλλά θέλουμε να βλέπουμε αισιόδοξα, γιατί εγώ πιστεύω στην ομάδα και στους παίκτες, οι οποίοι ειδικά τους αποκτηθέντες, τα βαριά σε εισαγωγικά χαρτιά, τα οποία όσο ο χρόνος είναι σύμμαχος, θα εγκληματίζονται. Θα αποκτάμε καλύτερη κατάσταση, καλύτερο ρυθμό μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη φιλοσοφία, το σύστημα κτλ. Εγώ είδα να κάνω τέλος ένα σχόλιο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Καταρχάς, είπε κάτι πολύ εύστοχο ένας στα social. Δεν γίνεται αυτό εδώ πέρα τον κύριο δημοσιογράφο που πήρε την συνέντευξη από το Ματσάρι να τον πει.
0: Δεν σ' άκουμε, φίλε, χάνεσαι λίγο, αλλά για να σου απαντήσω. Ο δημοσιογράφος είναι εξαιρετικός, κάνει εξαιρετική δουλειά. Απλά η ομάδα προτίμησής του είναι μια ομάδα της πόλης και είναι και άρρωστος με αυτήν.
2: Το ξέρω ότι είναι έτσι. Εγώ εξετάζω καθαρά το επαγγελματικό, ότι ο άνθρωπος μιλούσε άπτεστα ιταλικά, μετέφραζε σωστά, χωρίς... Εδώ πέρα ο άλλος μια ώρα μιλούσε, ρε Παύλο, μετά τις αίρες μια τύπησα και μιλούσε 10 λεπτά και μετέφρασε 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αλλά αντάλλω.
0: Θέλω να πω κάτι γενικά. Δεν είναι ο Λάσης προημαύρο. Δηλαδή, επειδή ήταν η μεταφράστες σε ένα μάτς, δεν έκανε. Πρέπει να βρούμε έναν ο οποίος είναι βαμμένος ΠΑΟΚ να τον πάρουμε. Δηλαδή, να φέρουμε και έναν ηλεκτρολόγο εδώ μέσα που είναι πίτα ΠΑΟΚ, όλα τα τουάζ αυτά. Να το φέρουμε στο σύνδεσμο, να φέρω έναν κλέφτη.
2: Δηλαδή... Δεν χρειάζεται να πάρουμε αυτό. Να. Εννοείται, χρειάζεται να πάρουμε έναν ο οποίος να έχει τελειώσει.
0: Επίσης,
2: την Ιταλική
0: δεν
2: θεολογία.
0: Είναι δουλειά μας να βρούμε. Ας βρει ΠΑΕ κάποιον που να μπορεί να μεταφράζει χωρίς να λέει αηδίες, όπως ας πούμε στο μάτς την ΑΕΚ. Πήρε τώρα και... την αδερφή του Πιτάκου. Εντάξει, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, ναι, το NMM και αυτή τα. Ναι, τέλος πάντων. Στο ρεζουμέ μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά τα 5-10-15 λεπτά της συνέντευξης. Είπε σωστά πράγματα κατά ναι. Και νομίζω ότι αυτό που λέει, να του δώσουμε λίγο χρόνο, λίγο υπομονή, και από εκεί πέρα όλοι κρινόμαστε. Έτσι. Αλλά μην τον πυροβολούμε, ρε φίλε, από το πρώτο τέτοιο. Εντάξει, οκ. Okay. Και στο κάτω-κάτω μπορεί, εντάξει, ο άνθρωπος να μην είναι, αλλά έχει μια... Σε αυτό δεν έχει άδικο. Το βιογραφικό του μιλάει, έχει μια τεράστια καριέρα, έχει μια τεράστια εμπειρία. Δεν μπορεί, δηλαδή, εμείς σε εισαγωγικά ξερόλες όλοι να του τα σέρνουμε από την πρώτη μέρα.
0: Εντάξει, βιάζεται ο λαός του Ηρακλή για αποτελέσματα, γιατί βλέπει, ας πούμε, πάλι ότι η χρονιά ξεκινάει κάπως. Όπως ας πούμε ξεκίνησε και πέρσι, που ήταν πετυχημένη χρονιά, αλλά ξαναγύρανε, ας πούμε, το καλοκαίρι κάποια...
2: Έχει όμως, θα ξαναπώ, και δικαιολογημένα ελαφρυντικά.
0: Ο προπονητής, okay. Εννοείται. Μα η ομάδα, η καλή παίκτες της ομάδος, σε εισαγωγικά, καλή βάση αυτό που έχουμε δει. Γιατί μπορεί, ας πούμε, το Σουρλί, κανείς δεν τον περίμενε να είναι πρώτος παίκτης. Είναι πρώτος παίκτης ο Σουρλής. Τα βαριά συμβόλαια τέλος πάντων ήρθαν πολύ αργά. Δεν πώς δεν να προλάβει να τη δέσει αυτήν την ομάδα με 23 νέους παίκτες.
2: Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή. Ξέρω ότι δεν είναι, γιατί ο πίνακας είναι βαθμολογικός και μακάρι να έχουμε όσο πιο μεγαλύτερη συγκομιδή γίνεται μέχρι τη διακοπή. Γιατί πιστεύω ότι η ομάδα θα μπορώ εγώ προσωπικά να την κρίνω, να αρχίσω να είμαι και αυστηρός κριτής του ματσάρι και της ομάδας μετά την διακοπή, μετά το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Εννοείται.
2: Έτσι, εκεί πέρα θα κάνω δηλαδή και θα τα χώσω και τα λέω. Τώρα δεν μπορώ να πω.
0: Εννοείται, απλά η ομάδα είναι καλό να εμφανίζεται στο γήπεδο. Στα δύο μάτς δεν εμφανίστηκε. Με το Βόλο εμφανίστηκε.
2: Το καλό είναι ότι η ομάδα έδειξε σαφείς δείγματα βελτίωσης. Έτσι, για μένα το παιχνίδι της Δευτέρας, πέρα φυσικά της συγκομιδής που πρέπει να υπάρχει είτε βαθμός είτε βαθμή, να δείξει καλύτερη εικόνα από ότι το παιχνίδι με το Βόλο.
0: Πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Πήραμε ένα χ με το Βόλο. Βασικά ο Βόλος μας πήρε ένα χ όπως το πήρε. Αλλά με μια ομάδα που έχει ίδιους στόχους με εμάς, που εγώ θεωρώ ότι είναι αγωνιστικά κατώτερη. Δεν είναι επιτυχία, χαρήκαμε και τέλειωσε η χαρά μας άμεσα, την Τρίτη δηλαδή, έπρεπε να σταματήσουμε να χαιρόμαστε, γιατί η ομάδα έπαιξε ενώ περιμέναμε να παρουσιάσει πάλι ένα συνοθήλευμα. Αλλά αυτή η χαρά πρέπει να μετουσιωθεί σε αγωνιστική βελτίωση και να πάρεις αποτέλεσμα με στην Τρίπολη. Ποια είναι η Τρίπολη?
2: Και πρέπει να κλείσω για να μιλήσουν και άλλοι. Δεν ξέρω πώς και με ποιον τρόπο. Η ομάδα πρέπει να θωρακιστεί. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχει σε εισαγωγικά μεγάλη βρωμιά, δυσοδεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το βλέπουμε. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Η ομάδα όμως πρέπει να θωρακιστεί, να προστατεύσει και τα λεφτά που βάζει, έτσι, και να προστατεύσει και μια ομάδα η οποία... Γιατί ο μεγαλομέτωχος μπορεί να μην ήταν, αλλά πιστεύω, το πιστεύω και το λέω, έγινε άρρωστος Ηρακλής, άρρωστη γριά, να προστατεύσει την όλη του επένδυση και γενικά όλο τον οργανισμό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο.
0: Εννοείται αυτό σε οποιαδήποτε μορφή, είτε στο αγωνιστικό, είτε στο εξαγωνιστικό.
2: Δεν διανοούμε η ομάδα, ο Ηρακλής, να τρώει χειρουργία από τον Βόλο και τον κάθε Βόλο. Δεν ζητάω, ρε φίλε, ευνοία, ζητάω το 50-50.
0: Εντάξει, η ομάδα έτρωγε και χειρουργία και με Θεοδωρίδη και με Μυτιλινέο.
2: Ναι, δεν μπορώ να διανοηθώ πως σε ένα μάτς το οποίο κατά φημισμόν ήσουν φιλοξενούμενος, ουσιαστικά δεν ήσουν φιλοξενούμενος, έτσι, να μπαίνει ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτωχος, ξέρω εγώ, της αντίπαλης ομάδος στο ημίχρονο και να κάνει του και εσύ να είσαι με τη μεντάλια.
0: Και να, θεωρώ ότι έχεις άδικο. Δεν νομίζω ότι ήταν με τη βεντάλια. Ίσα-ίσα νομίζω ότι αντέδρασαν και παραπάνω από ό,τι έπρεπε εντός του αγωνιστικού χώρου.
2: Εγώ, ναι, αλλά επίσης, να σου πω κάτι.
0: Άσε με να ολοκληρώσω.
2: Έχω άδικο, αλλά δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο εικόνα άλλα έδειξε.
0: Αν θες να γίνει η ομάδα νούπου σου και να έχει ένα μπέο να μπαίνει και να απειλεί ή να τους μοιράζει ζαχαρωτά, εγώ δεν θέλω αυτό. Θέλω η ομάδα να προστατευθεί. Αλλά διαχρονικά ξέρουμε ότι ο Ηρακλής ενοχλεί όλο το σύστημα και όλο το συρφετό αυτό των εντολοδόχων. Δεν γίνεται να καταλογίζουμε τα πάντα. Μπορούμε να καταλογίσουμε ευθύνη ότι άρχισε η ομάδα, ότι έγιναν λάθη κλπ. Η ομάδα πρέπει να προασπίσει τα συμφέροντά της, ειδικά αφού επέλεξε να έχει ένα μοναχικό δρόμο στα τηλεοπτικά, άρα πάει κόντρα σε όλο το σύστημα, εννοείται. Αλλά δεν θα ήθελα να ακολουθήσουμε τακτικές που δεν γουστάρω, ας πούμε. Εγώ προσωπικά.
2: Δεν θα ήθελα να ακούσω, δεν θα ήθελα κι εγώ όμως. Εννοείται και ποιος υγιός σκεφτόμενος συμφωνεί το να υπάρχουν τέτοιες τακτικές. Αλλά από την άλλη, επειδή τα ματάκια μας βλέπουν ποδόσφαιρο, εγώ είδα με τα ματάκια μου ότι στο δεύτερο ημίχρονο η διαιτησία ήταν τελείως διαφοροποιημένη από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Γενικά μετά το 0-1. Απλά στο πρώτο ημίχρονο τέλειωσε πιο ανέμαχτα. Μετά υπήρξε και η δίκαιη κόκκινη που φάγαμε και το 100-0. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμα?
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, χίλια χρόνια.
0: Να είστε καλά, μια χαρά. Ο φίλος που πήρε έχει πάρα πολλά δίκια σχεδόν σε όλα τα πράγματα. Συμφωνώ μαζί του. Απλά εγώ στο δικό μου το μυαλό έχω τη σημερινή εκπομπή ως πάμε να πάρουμε το match της Δευτέρας. Πάμε γερά ηραολέ. Όχι δηλαδή να αναιρέσουμε την πραγματικότητα, αλλά ας πούμε τώρα είπε δεν θέλω να γκρινιάξω, αλλά μισή ώρα έλεγε τι κακό συνέβη και τι κακό γίνεται. Δεν νομίζω δηλαδή ότι καλά κάνει. Απλά εγώ έχω το χούι να θέλω στα pre-game να πάω να πάρουμε το match. Δηλαδή εμένα τώρα με έπιασε ας πούμε στεναχώρια μες στην καρδούλα μου με αυτά που άκουσα. Είναι η αλήθεια. Είναι. Τα μηδενίσαμε και όλα βέβαια, έτσι. Το ματζάρι, τον ένα, τον coach, τον έτο, όλους. Η διοίκηση να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει την ομάδα. Και το λέω αυστηρά. Αλλά πάμε σε ένα match. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Μια χαρά.
1: Πρώτα απ' όλα ήθελα να χαιρετήσω όλο το λαό του Ηρακλή και του Ηρακλή μας και την εκπομπή μας εδώ πέρα.
0: Ευχαριστούμε, ρε φίλε.
1: Ακούγομαι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Κάτι γίνεται με τη γραμμή, παιδιά.
0: Ακούγεσαι
1: εξαιρετικά. Τώρα νομίζω ότι έστρωσε. Ωραία, ωραία. Χαιρετώ λοιπόν την εκπομπή μας και το λαό του Ηρακλή και όλο το σύλλογο. Θα κάνω έτσι ένα ποτ-πουρί.
0: Τέλεια. Αγαπημένο μου.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα να μας βάζουν να παίζουμε συγκεκριμένες μέρες. Να μας βάζουν πριν το Χριστός Ανέστη, πριν αλλάξει ο χρόνος, τα φώτα.
0: Έτσι, εγώ λέω να αλλάζει ο χρόνος στο ημίχρονο.
1: Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα. Μας δουλεύουν με το χόρτο, αλλά δεν τρώμε χόρτο. Πέρσι μας λέγανε για τη στατικότητα του Καφταντζογλίου και μην πηγαίνετε στο πάνω διάζωμα. Είδατε καμιά σκαλωσιά, είδατε να γίνει κανένα έργο αναστήλωσης του γηπέδου? Νομίζω πως όχι.
0: Θαύμα.
1: Ξαφνικά είπανε ότι
0: θαύμα. Το γήπεδο... Έγινε θαύμα.
1: Ξαφνικά είπανε ότι το γήπεδο είναι κατάλληλο πλέον. Πάμε παρακάτω για το παιχνίδι τώρα. Εγώ έχω πολύ εμπιστοσύνη στο προπονητικό team εκεί πέρα, στους παιχταράδες μας. Και είναι και η ψυχολογία μου τέτοια και θέλω όλων των συνοπαδών μου και των φιλάθλων της ομάδας μας να είναι έτσι. Πιστεύω ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί με μια συμπαγή άμυνα και πολύ προσεκτική στο παιχνίδι της, ό,τι έκανε με το Βόλο, και θα πάρει το διπλό. Να κάνω μια πρόβλεψη για το σκορ, το βλέπω περίπου 1-3, 1-4. Θα τους αφήσουμε να βάλουν ένα έτσι για να τους γελάσουμε.
0: Θα πάει μακριά δηλαδή.
1: Ναι, πρέπει να βάλουμε πάνω από 2-3 γκολ τώρα, έτσι. Όχι πρέπει, μάλλον θα βάλουμε πάνω από 2-3 γκολ, γιατί ο Ηρακλής έχει παιχταράδες, κατάλαβες. Ένας τώρα αρχίζουν και ξεφυτρώνουν. Το προηγούμενο μάτς ήταν ο Νανού, τώρα θα είναι και ο Μάρκες παρέα το παλικάρι.
0: Καλά, εγώ τώρα είπα μια εντεκάδα χωρίς να ξέρω κάτι, όπως ας πούμε, ξέρω το μόνο μπάλα.
1: Ορίστε, ορίστε.
0: Εγώ μια εντεκάδα την οποία θα έβαζα εγώ. Τι πιστεύω. Δεν ξέρω κάτι όπως, ας πούμε, ήξερε το μόνο μπάλα ακριβώς.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, ναι. Έτσι κάνουμε προβλέψεις τώρα. Εμείς λέμε εδώ πέρα τα οικογενειακά μας, γιατί μας αρέσει, έτσι γουστάρουμε. Θα γίνει ο χαμός, ο Ηρακλής έχει τους παιχταράδες του. Δεν υπάρχει λάθος. Όλα σωστά τα κάνει και η διοίκηση.
0: Εντάξει, και το τώρα είσαι κάπως υπερβολικός.
1: Και όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη, γιατί έτσι θέλουμε να τους ξεγελάσουμε. Θα παίξουμε όλο τον πρώτο γύρο εκτός έδρας και μετά στο δεύτερο γύρο θα έρχονται στο σπίτι μας, γιατί έτσι γουστάρουμε. Και θα τα έχουμε όλα άσο στο δεύτερο γύρο. Όλα τα παιχνίδια θα παίξουν έτσι. Όχι ότι είναι σωστό τώρα αυτό που γίνεται, για να σοβαρευτούμε και λίγο. Αλλά εγώ δεν νομίζω να επηρεάζεται η ομάδα από το εντός εκτός. Είναι σε φάση να σηκώσει στροφές η μηχανή και να τους πάρει όλους βάρνα.
0: Μακάρι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο το εντός εκτός. Απλά δεν πρέπει. Παίζει ρόλο το εντός εκτός για μένα. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε παντού για την νίκη. Δηλαδή, αν λέμε εντάξει, πάμε να πάρουμε την νίκη, αλλά. Αν παίζαμε, δηλαδή οι παίχτες βλέπουν εκπομπές, διαβάζουν, ακούνε, παίρνουν το feeling, έτσι.
1: Παύλο μου, επειδή δεν σε ακούω καλά, φίλε, θα πω και κάτι τελευταίο, έτσι δίνω μια ψυχολογία τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάνω τις τοποθετήσεις μου. Εγώ είδα ότι η ομάδα μέσα στο Βόλο, και πιστεύω ότι θα βγάλει το ίδιο πρόσωπο, αγωνιστικό πρόσωπο, και στο παιχνίδι με στην Τρίπολη, γι' αυτό το αναφέρω, δεν ξαναγυρνάω στο παιχνίδι του Βόλου, αλλά είδα ότι όταν μείναν με 10, όταν είδαν όλα αυτά τα ανάποδα σφυρίγματα, βγάλανε εγωισμό και κυνηγήσανε να προστατέψουν το σκορ, δώσανε το 100% των δυνατοτήτων τους. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Προστατέψανε το σκορ. Το μάτς στα αλήθεια 0-1 έληξε.
1: Έτσι ακριβώς. Και μπορεί να γινόταν και 0-2 και δεν ξέρει και κανένας πόσο μπορούσε να φτάσει το σκορ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μου άρεσε ήταν ότι έβγαλε εγωισμό και αντίδραση η ομάδα και φάνηκε ότι αρχίζει να συσπυρώνεται σαν ομάδα στο αγωνιστικό, η εικόνα της εντεκάδας μέσα, αυτό θέλω να πω. Επίσης θέλω να κλείσω με το εξής, με δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι να πω για τους ομοειδεάτες μου, να λέμε μόνο καλά για την ομάδα μας. Τα άσχημα θα τα συζητάμε πολύ κλειστά μέσα στο σπίτι μας και χωρίς κράξιμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να κλείσω και να πω καλό ταξίδι σε όλους τους οπαδούς, τα αλάνια μας, τα παλικάρια μας, τη Δευτέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και γυρνάμε με το διπλό.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Μας λέει ο φίλος ο Μπερίν. Ναι, ρε Παύλο, πάμε σε ένα μάτσο. Το θέμα είναι πώς πάμε. Μια διοίκηση όλη τη βδομάδα απούσα, χωρίς μια ανακοίνωση, χωρίς τίποτα. Οπότε για να πάμε σε αυτό το μάτσο θα πρέπει να λειτουργούν όλοι έτσι. Θεωρώ ότι η ανακοίνωση που δεν βγήκε η διαιτησία ήταν σωστό. Εγώ λέω. Θεωρώ ότι ήταν λάθος η απουσία μας από το Καφτατζόγλιο, ας πούμε, σίγουρα τώρα που ήρθε ο Βρούτσης. Θα πρέπει να πάμε εκεί με το έτσι θέλω. Σαπαέ. Επίσης. Προτιμώ να γίνονται σωστές κινήσεις χωρίς μεγάλες φανφάρες και ανακοινώσεις κλπ. Σίγουρα στο marketing είμαστε πίσω, το έχουμε πει. Σίγουρα υπήρχε μία βαβούρα σε εισαγωγικά μέσα στο καλοκαίρι με το τι θα γίνει, ποιος θα έρθει, τι θα κάνει. Πρέπει όλα αυτά να τελειώσουν. Εμάς εδώ μας νοιάζει το καλό του Ηρακλή. Το καλό του Ηρακλή μπορεί να είναι υπέρ, κατά μιας δίκης, υπέρ κατά ενός προπονητή, ενός παίχτη, μιας κατάστασης, ενός προσώπου, βέβαια πάντα με μια αλφα ηθική, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το καλό του Ηρακλή. Όποιο είναι το καλό του Ηρακλή, εμείς αυτό θα θέλουμε και αυτό θα λέμε. Είναι μέρα που πάμε σε pre-game, ο κόσμος πρέπει να είναι χαρούμενος, ο κόσμος πρέπει να γουστάρει. Είμαστε μετά από πολλά χρόνια στην αλφα εθνική, δεν το έχουμε χαρεί καθόλου, δεν μας έχουν βοηθήσει και οι καταστάσεις, οι συγκυρίες. Το όλο κλίμα που δημιουργήθηκε κλπ. Εμείς τρώμε και τον παπά εύκολα, αλλά θέλω να βγάλουμε εμείς πάθος σαν λαός ότι είμαστε εδώ. Θα το καταλάβουν και από τη διοίκηση, θα το καταλάβουν και όσοι πρέπει, και εκ των έσω και από έξω. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Κύριε Μανώλη.
3: Έλα, Παυλέ.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είσαι?
0: Καλά.
3: Λοιπόν, φίλε μου, βλέπω μεγάλη αισιοδοξία στις τάξεις του Ηρακλή. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να πιάνουμε και τα άκρα, Παύλε. Εγώ προσωπικά τώρα, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος, μεγάλος από εσάς, θα πω ρεαλιστικά ορισμένα πράγματα τι ακριβώς πιστεύω.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, καταρχήν, είμαστε πολύ ευνοημένοι αυτή τη στιγμή που δεν παίζουμε στην έδρα μας και δεν θα παίξουμε. Γιατί πιστεύω απόλυτα ο Ηρακλής θέλει πολύ δουλειά να φτάσει στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής στην ομάδα. Και το σύστημα που ξεκίνησε να πέσει δεν τέλεσε καθόλου στον Ηρακλή. Ευτυχώς κατάλαβε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε πλέον με αυτό το σύστημα. Πιστεύω ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι πρωτοβουλίες. Τα παιχνίδια με Αστέρα και με Ατρόμητο στην έδρα μας θα ήταν πολύ πολύ δύσκολο. Γιατί μέχρι στιγμής το μόνο που μας έχει δείξει ο Ηρακλής είναι ότι δεν μπορεί να παίξει.

0: Και θέλει οπωσδήποτε Μπαλαδόρα στη θέση του ηγέτη, στη θέση του κέντρου. Γιατί θα αλλάξει το σύστημα, θα παίξει και με εξτρέμ, θα παίξει και κάθετα και ιστορίες και θέλουμε πολλή δουλειά. Θέλουμε πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Εσύ τι λες, Παύλε?
1: Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι σε μια ομάδα να υπάρχει ηρεμία, δηλαδή και τα εντός και τα εκτός. Τώρα το αν είμαστε, είναι καλό που θα παίξουμε εκτός, θα φανεί στο χειροκρότημα. Τώρα
0: ναι,
1: για
0: αλλά
1: μπροστά...
0: το αιτιολόγησα εγώ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: η ομάδα είναι πολύ ανέτοιμη.
1: Σίγουρα.
0: Ακόμα. Δεν είμαστε ούτε στο 50% της απόδοσης που περιμένει, πιστεύω, ο προπονητής.
1: Τόσο
0: χαμηλά είμαστε.
1: Συμφωνώ. Σίγουρα θέλει ένα ακόμα παίχτη μπροστά, όπως είναι ο Μπαρσένας, όπως είναι ο Ήβιλ.
0: Θέλει, όχι, όχι μπροστά. Συγκεκριμένα θέλει εξτρέμ. Δεν μπορεί να μην παίξει από εδώ και πέρα πλέον με εξτρέμ. Δεν μπορεί να παίξει με τα back full back. 3-4 γκολ θα δρώμε. Θέλει και ένα παίκτη ηγέτη στο κέντρο. Τώρα αν είχαμε τον Άρντα, σε πληροφορώ, με την εμπειρία που έχει ο Άρντα στην Αλφα Εθνική και κάποιο εξτρέμ δυνατό, ανεβάζουν την ομάδα ένα 30% θα ανέβαζαν.
1: Καλά, ο Άρντα δεν υπάρχει τώρα, τζάμπα το συζητάμε.
0: Ναι, πού πήγε ο Άρντα?
1: Όπου τον ανεχτούνε. Και σίγουρα όχι.
0: Μην σε... το λες αυτό, ρε.
1: Το λέω, πώς να μην το πω.
0: Έχει ήδη πολύ έμπειρος ο Άρντα. Χρειαζόταν πολύ στην ομάδα αυτή. Και όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που δεν ανανεώθηκαν είχαν εμπειρία στην Αλφα Εθνική. Και θα ήταν πολύ καλύτερη στην Αλφα Εθνική παρά στη Β' Εθνική που πέφτει πολύ κρουτσιά.
1: Για να δούμε.
0: Πιστεύω όμως μας βολεύει το σύστημα και μέσα στον Αστέρα και μέσα στον Ατρόμητο που μπορούν να πάρουμε αποτέλεσμα. Χ2 δηλαδή μπορούμε να χτυπήσουμε άνετα. Ελπίζω οι μεταγραφές είναι αυτές που λέμε και βέβαια αυτά θα κρίνω προπονητής. Εγώ δεν ούτε προπονητής ούτε τίποτα. Την άποψή μου λέω με την εμπειρία τόσων χρόνων στα γήπεδα. Αλλά αν πετύχουμε ένα καλό εξτρέμ και δύο ακόμα και ένα δεκάρι να κρατάει την μπάλα στον χώρο του κέντρου, να παγώνει το παιχνίδι, να έχει και την κάθετη, ο Ηρακλής θα είναι τουλάχιστον εφτάδα.
1: Με το καλό. Ωραία.
0: Λοιπόν, καληνυχτό και να είστε όλοι καλά και να φέρουμε καλό αποτέλεσμα από την Τρίπολη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και με το διπλό.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Γεια σου, ρε Μανώλη, γεια.
0: Γεια, γεια.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μανώλης. Γιατί ό,τι πιστεύει, το αιτιολογεί, ρε παιδί μου, με τον τρόπο του. Και βγαίνει και τα λέει με ψυχολογία, τα λέει και φιλιά. Γενικά. Και όπως τα λέει, δεν βγάζει γκρίνια. Δεν είναι μιζέρια. Για μένα το κουτσάρισμα, ας πούμε, μέσα στο Βόλο δεν ήταν. Ήταν χομπλέ, αλλά εγώ διαφωνώ με κάποια πράγματα. Με τα ανάποδα πόδια εκεί που τρώμε τον γκολ, δηλαδή από το Μουνιώθ, διαφωνώ. Με την αλλαγή και διαφωνώ. Με τον Τζάκλα Εξάρη διαφωνώ. Με τον Κούστα Τι Μαρκές διαφωνώ. Έκανε και πολλά καλά. Έκανε πολλά καλά, ναι. Ποιος είμαι εγώ που διαφωνώ? Ο κανένας. Αλλά λέω τη γνώμη μου. Έτσι έχω το. Επειδή κανείς δεν μου λέει τι να πω, λέω ό,τι θέλω. Ό,τι πιστεύω. Δεν όπως και ο Ήβι Λόπεθ παίζει και δεκάρι. Τώρα τι μιλάτε για τον Άρη εδώ στην ομαδική, τρελή είστε. Λοιπόν, περίπου 10 λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί. 9 παρα 4, παρα 10 περίπου θα πρέπει να αποχωρήσω. Διότι μετά έχω μια ανλημμένη υποχρέωση. Εργάζομαι για την ακρίβεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δεκάδα των φιλάθλων δεν χάνει ποτέ τα ΔΕΦ αλλά και τα Σπαναγούλια. Έχουμε γραμμή. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Έλα.
1: Τι γίνεται?
2: Έλα, Ναμφόπουλα.
1: Έλα, ρε φίλε, να πούμε.
2: Άντε, 16 φορές τηλέφωνο πήρανε παιδί μου να βγάλω γραμμή.
1: Πες τη λέξη.
2: Τη λέξη. Δεν τη λέω. Λοιπόν, σε καλό. Από την ίσο του Πέλοπα, γνωστή και ως Πελοπόννησο.
1: Απλά αυτή τη στιγμή μάλλον κάνεις ανακαίνιση, είσαι φυλακή γιατί ακούγεται ένας αντίλαλος τρομακτικός.
2: Και εσύ ακούγεσαι πολύ χάλια, δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων.
1: Εγώ είμαι και χάλια παράλληλα.
3: Είσαι πιο πηγάδι.
2: Α, μ' ακούς ρε παιδί μου κάπως ok, να μιλάω πιο κοντά στο τηλέφωνο, να
1: μήπως
2: κάνω κάτι.
1: Μήπως είσαι στο βουνό?
2: Όχι, στη θάλασσα είμαι.
1: Α, ωραία.
2: Είμαι στη Λακωνία, εδώ. Που ο Ηρακλής αγάπησε τόσο πολύ τους απόγονούς του, τους Δωρείς, και τους έκανε δώρο το ποταμό Ευρώτα.
1: Ιστορικά μιλώντας.
2: Εννοείται ιστορικά. Ετοιμαζόμαστε όλοι οι Πελοποννήσιοι αδερφοί να πάμε τη Δευτέρα στο μάτς να αλώσουμε την Τρίπολη.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε τρομερό ιστορικό και θα το συνεχίσουμε.
1: Έχω τρομερό. Είναι

0: στο ρυθμό.
1: Διπλό, διπλάρα.
2: Διπλό. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί φαίνεται να γνωρίζεις.
1: Μάλιστα.
2: Ο Μπαρσένας θα είναι στην αποστολή.
1: Θα είναι.
2: Θα είναι. Ή τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κανένα κοσάλετο που λέει ο λόγος του εγώ να πούμε ρε Ραφόπουλα.
1: Σωστά. Ή τι.
2: Ή τι. Ωραία. Και είπε θα πέσουμε με center for το Μαρκέζ.
1: Έτσι θεωρώ εγώ. Έτσι λέω εγώ.
2: Και ο Ίβι Λόπες θα παίξει δεξιά στο φτερό.
1: Στο φτερό, στο φτερό. Θα έρθω απόψε να σε βρω. Που λέει και ένα άσμα.
2: Θα χορέψει πάνω στο φτερό του Καρχαρία, σαν να λέμε.
1: Ποιητικά μιλώντας ξανά, θα πω ναι. Δηλαδή και ιστορικά, ποιητικά. Τρομερό τηλεφώνημα. Δεν ξέρω τι πίνεις, αλλά θα ήθελα λίγο εφόσον θα είσαι στο παιχνίδι μεθαύριο.
2: Ακριβώς. Όλοι οι Πελοποννήσιοι αδερφοί να ετοιμάζονται. Θα γίνει πανστρατιά.
1: Γερά.
2: Η Πελοπόννησος θα δείξει το δρόμο όπως το Άργος. Πάμε γερά, το Άργος ετοιμάζεται, έχω μάθει.
1: Άντε, παιδιά.
2: Πάμε. Χίλια χρόνια Ηρακλής, φώναζε τόσο μπορείς.
1: Έτσι. Να σε καλά, ρε φιλέ. Τι ωραίο τηλεφώνημα ήταν αυτό. Πολύ γούσταρα να πούμε. Τι ωραία, έτσι μου θύμισε λίγο και συναντήσαμε έναν Κωνσταντίνο Κατακουζινό που πήρε: γεια σας, είμαστε το τρίτο καπία Μαρουσίου. Μπορείτε να βάζετε λίγο παραπάνω ο Σάκης. Αυτό μου θύμισε στην αρχή, αλλά μετά τα είπε πάρα πολύ ωραία. Λαέ της Λαγωνίας. Έτσι, ο άλλος μπήκε σε κλίμα δεθ και μιλάει σαν τον Τσίπρα. Από την τρύπα που έπεσε ο άλλος στην ταινία 300. Από το χαλέ μας παίρνεις. Φίλα Αγελαδάρη, Αγελαδάρης όνομα και Χαλές, νομίζω είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Λοιπόν, όσοι έρθετε πήρατε εισιτήρια, παιδιά μου, ή θα πάρετε σαν και εμένα Κυριακή. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, Παύλο.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Αυτό το τηλέφωνο ήθελα τώρα για να απογειωθώ. Να
3: ρε
1: πω...
3: φίλε, πιο εύκολα βγάζεις το τράπ στο τηλέφωνο παρά στην εκπομπή τηλέφωνο.
1: Ο ιστορικός Μακουκούλα είναι μαζί μας.
3: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, παίρνουμε το διπλό στην Τριπολιτσά και μετά λύνουμε τα θέματα. Άμα θέλουμε εξτρέμ, άμα θέλουμε δεκάρι, άμα θέλουμε 4-5 και 2-3.
1: Ωραίος. Έτσι.
3: Λοιπόν, θέλει δεν θέλει ο Βαρίστας, θέλει δεν θέλει ο τέταρτος. Αυτό το μάτς, παιδιά, ξεκινάει και τελειώνει στο διπλό.
1: Έτσι, πες τα λίγο. Ανέβασε λίγο το λαό. Βλέπεις, προσπαθώ, αλλά είναι λίγο δυσκύλι να πούμε.
3: Εντάξει, και τώρα. Λοιπόν, Παύλο, εγώ θέλω να πω ότι έχουν πάθει, επειδή μιλάω και με πολύ κόσμο και βλέπω και τι γίνεται έτσι. Έχουν πάθει πλάκα όλοι με την πάρτι μας, παιδιά, με το λαό του Ηρακλή. Μπαίνουν όλοι, είτε από θαυμασμό, είτε αυτοί που δεν τους μοιάζει.
1: Και καλά.
3: Ναι. Σταμάτησε να δούνε τα βιντεάκια μας, αμέσως και τα βιντεάκια του κόσμου στα social. Από κάτω όλοι οι οπαδοί έχουν πάθει πλάκα τους παιδιά. Κατάφερε τα παιδιά στο πέντε όλοι αυτό με τσερδέκα αυτό που θέλαμε. Η κουλτούρα μας κέρδισε το βάλτο τους. Έτσι. Αυτό ότι υπάρχουν τρεις ομάδες, τέσσερις, αυτοίς έχουν κόσμο και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε κομπάρση. Και εμείς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε.
1: Δεν τους βγήκε το αφήγημα.
3: Έτσι. Μπορεί οι δημοσιογράφοι Παύλο και οι σπορκάτες, όπως σωστά είπες, να λένε τα δικά τους, οι οπαδοί των ομάδων έχουν μάτια και βλέπουν.
1: Όλοι.
3: Έτσι, όλοι.
1: Είτε τους αρέσει είτε όχι, ακόμα και αυτοί που δεν μας γουστάρουν, για να μην φανούν ότι έχουν εμπάθεια, ενώ έχουν. Σχολίασαν όλοι, μίλησαν, κάναν και στην Τρίπολη θα είναι άλλο ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι. Που όπως έχεις πει στην παλιά.
3: Παύλο, δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για το Χαριλάου και τα εισιτήρια, να του δώσω συγχαρητήρια. Είναι οι σύνδεσμοι, οι ΠΑΕ, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση. Νομίζω ότι παραμιλάει όλη η Ελλάδα. Να πω κάτι στον κύριο Βούρτσι, ότι κύριε Βούρτσι, όπως μοιράζετε τα στρέμματα της έκθεσης και τα γήπεδα στην Ελλάδα, θα δώσετε το μουσείο αυτό το Ολυμπιακό στην Καέρα, κλείσει να κάνει γήπεδο και το μουσείο μπορεί να το πάτε όπου θέλετε.
1: Βέβαια.
3: Στα πανεπιστήμια, στην έκθεση, να κάνετε
1: εκεί
3: να κάνετε.
1: Στην Θεσσαλονίκη, αναξιοποιήτου. Χιλιάδες.
3: Να δώσετε και στους φίλους σας, στους εργολάβους εκεί να κάνουν καινούργιο μουσείο έτσι για ένα εργάκι. Έτσι. Το γήπεδο του Ηρακλή θα γίνει εκεί, τέλος.
1: Έτσι. Εδώ η καρδιά
3: λοιπόν,
1: του Ηρακλή.
3: Και τελευταίο, Παύλο, να μην κάνω την γραμμή, ένα προσωπικό request, ναι. Παύλο, στον κύριο Μονεβατσιώτη, στην προεδράρα μας. Λοιπόν, ο Αλεξανδρόπουλος είναι ελεύθερος από τη Sporting. Αυτό λέω μόνο.
1: Είναι ακόμα ελεύθερος.
3: Η Sporting θέλει, το δίνει ελευθέρας. Έχει συμβόλαιο γύρω στη Sporting από ό,τι είδα γύρω στα 500.000. Ήταν να πάει η Τουρκία, χάλασε και η Sporting δεν απαιτεί λεφτά, θέλει μόνο να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο.
1: Ας έρθει εδώ με τα.
3: Καθαρά, δύο... παίρνει, καθαρά παίρνει κάτω από 400.
1: Με τα 2-3 του συμβολέου, ας λοιπόν, έρθει εδώ να παίξει να γίνει.
3: Είναι ενεργεία διεθνής μέσος. Λοιπόν, Παυλάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, φιλιά. I love you. I love you. Λοιπόν, Θεός, πετάς τη φανέλα μέσα από τιτάνιο και η ομάδα μπαίνει και παίρνει το διπλό. Η φανέλα είναι από τιτάνιο. Μπαίνεις, καθαρίζεις. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν το ιδανικό τηλεφώνημα ώστε να κάνουμε αποφώνηση. Λοιπόν, 18/9, όλοι οι πλάσοι, βάλτε ρεπό, κάντε, δουλέψτε πρωί, κάντε ό,τι θέλετε. Μετά τις 6, όλη η γη στο Κατσάνιο. Όλοι εδώ να γιορτάσουμε την επιστροφή και την αρχή της εξωστρέφειας. Να θαυμάσουμε την μπουτίκ μας, να θαυμάσουμε τις ακαδημίες μας και να αγοράσουμε τη limited edition υπέροχη μπλούζα που θα βγάλει το βόλεϊ. Λοιπόν, συγκεντρωνόμαστε. Κυριακή κάνουμε ένα ωραίο έτσι μάζεμα εδώ στο μπάσκετ, να πάρουμε μια γεύση από Ηρακλή στο Ιβανόφιο με την Πετρολίνα, τη σεξι Πετρολίνα. Και Δευτέρα όσοι μπορούν πάνε στην Τρίπολη, όλοι οι άλλοι δίνουν θετική ενέργεια να πάρουμε το διπλό και να βρούμε ηρεμία. Το Ηρακλής Radio συνεχίζει. Κυριακή βράδυ η εκπομπή θα γίνει κανονικά, κανονικότατα, και Δευτέρα η εκπομπή που θα γίνει θα είναι του Μανώλη του Ευστρατιάδη μετά το παιχνίδι στις 9 η ώρα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να βγάλουμε και τον Στέφανο, όμως σίγουρα η εκπομπή του Μανώλη θα γίνει και εκεί θα είμαστε και εμείς στην επιστροφή και θα συζητάμε τα πάντα. Λοιπόν, σας αγαπώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ που είστε η αρρωγή και η δύναμή μας, αυτοί που μας δίνουν την νομιμοποίηση να είμαστε εμείς εδώ και να λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας, πάντα με αγάπη, πάντα με τεράστια προσπάθεια για να είμαστε καλά. 1000 χρόνια Ηρακλής, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξέρετε πόσο πολύ σας αγαπώ, είμαστε πάντα on touch που λέγεται στο χωριό μου, καλό βράδυ από την Ελευθερία, τον Αφόπουλο τον Παύλο, το Ήταρο και τη Φουκαριάρα τη μάνα μου. Να είστε καλά.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί. Εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα. Αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου τον παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και που πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα χείλη τον παπά. Καμένα θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κίσω για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μετά σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζε τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.

γνώμες. Μετά από χιλιάδες νευρίες για τους ολογείς της καρδίας. Και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων. Και εμείς τσουγνίχρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

χαριτούμενη.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρα. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος

0: εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Πλεπετί Ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.